0: Ακούει ρυθμό 949.
1: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
3: Βεβαίως.
2: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
3: Ψυχές, παρουσίες.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
7: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
8: Έχω απ' τα βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
7: Μόνο επιτυχίες.

0: η Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Yeah! Απλά ο καλύτερος.
2: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
3: Θέλω τόσο να σε δω. Κι όλο λέω πως δεν θα αντέξω.
4: Ο ρυθμός τα σπάει.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή, δεν αλλάζει.
5: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
3: Αχ, κορίτσι μου, στους τύπους της καρδιάς μου.
6: Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
3: Πάνω, κάτω, γύρω, γύρω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Απλά ο καλύτερος, παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Peggy Zina και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5.
1: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφίβογλη, λιβαδιά και θύφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
0: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
1: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
0: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
2: Για σένα, εκτός ρυθμού. Ποια στιγμή τη ζωή σου σε έβγαλε από το πρόγραμμα, αλλά τελικά σου οδήγησε κάπου καλύτερα. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
3: Εκτός ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Ναι! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
5: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
4: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρε ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
5: Αν ήμουν άντρα σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
3: Το ρατάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
6: Πόσα! Όλη μέρα ρυθμός.
7: Απλά ο καλύτερος.
8: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
9: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου, ρυθμός 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Πέττη,
2: διέρευσε.
1: Ποιο διέρευσε?
2: Η Οδύσσια στο Twitter, στο X. Ναι. Μέχρι τη στιγμή που το κατεβάσανε, είχαν γίνει 3 εκατομμύρια προβολές. Βέβαια, δεν διέρευσε ευτυχώς η ελληνική Οδύσσια, τριλογία. Ρεκόρ προβολών παγκοσμίως.
1: Ψέμα, σταμάταγε.
2: Πολύ
1: έξυπνο που το βγάλανε πάντως με το που βγήκε η Οδύσσια.
2: Όλα την Νίνα Ινάκη και την Κρίστη Γουάιτ.
1: Δεν θέλω να ρωτήσω από πού βγαίνει.
2: 15 εκατομμύρια προβολές παγκοσμίως, δηλαδή χτυπάει ο άλλος Οδύσσια και λέει κάτσε να το διέρευσε η Οδύσσια.
1: Και
2: πάντα δεις τώρα τον Όλα.
1: Και λες, βλέπω την Ινάκη. Θα περάσουν και καλύτερα.
2: Και λες κάτσε να το λίγο Νόλα.
1: Γεια!
2: Και αντί για Νόλαν βγαίνει ψώ.
1: Έχετε ξεφύγει. Έχω ακούσει για το τηλέμα, έχω πολύ καλά πράγματα.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
4: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
5: Έτσι ονειρεύομαι μια βαρκά να σε φτιάξω. Και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
4: Καμός, έλα, μέρα σου θα αλλάξω.
6: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
7: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
8: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Άμα δεν μπορείς να θες μονάχα εμένα.
10: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
11: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

ερωτεύσει. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι,

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 6.
1: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
2: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Διαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
1: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις. Ιδανική για ζεστά και κρύα ροφήματα.
2: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
1: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
2: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
1: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
3: Η όραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
4: Ούτε δύο μας ούτε και φίλοι. Μπροστά μου σε στήλη.
3: Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
7: Όλα

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
0: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου εγώ πρέπει να είμαι παλιά άρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μότελ.
1: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
6: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
3: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
6: Το καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
7: Πάτρα 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Ύστερα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
8: Ντέρτι. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τα βανόταυλα.
0: Περίμενε.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
6: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
0: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
1: Όλη μέρα ρυθμός.
9: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
10: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
10: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
6: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.

0: Υπάρχουν στιγμές που όλα πηγαίνουν ακριβώς όπως τα έχεις σχεδιάσει. Και υπάρχουν και εκείνες που βγαίνεις εντελώς εκτός ρυθμού. Αλλάζεις πορεία, παίρνεις μια απόφαση, ερωτεύεσαι, ξεκινάς από την αρχή. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις τι σημαίνει για σένα εκτός ρυθμού. Ποια στιγμή της ζωής σου σε έβγαλε από το πρόγραμμα, αλλά τελικά σου οδήγησε κάπου καλύτερα. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
1: Εκτός ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054

0: και 58. Τέτοιοι είμαστε. Είμαστε εδώ απίκο.
1: Λοιπόν, είμαστε πριν από εσάς για εσάς. Οπότε, αν μας πιάσετε στη ροή του λόγου, αν το έχετε βάλει 7.00 το ξυπνητήρι, την υπενθύμηση για να μας ακούτε ή όχι, για να ξυπνήσετε τέλος πάντων και ξυπνάτε μαζί μας, είμαστε εδώ για να πάμε παραπάνω από ένα τρίωρο μαραθώνιο ραδιοφωνικό μαζί σας.
0: Εμείς θα σας λέμε κάθε 5 λεπτά καλημέρα.
1: Μπράβο.
0: Γιατί θέλουμε να είμαστε η πρώτη σας καλημέρα.
1: Ναι, και γιατί μπορεί να έχετε ανοίξει μόλις τα ραδιοφωνά σας, έτσι να έχετε ανοίξει το παράθυρο των επιτυχιών και να έχετε έρθει στο Πάμε Πρωινό. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, Μπέτη Μακύρα, κάθε μέρα για 3 ολόκληρες ώρες και 180 λεπτά με πολλά δώρα και αυτές τις 3 τελευταίες ημέρες της σεζόν, ρε παιδί μου.
0: Έτσι. Okay. Και καλά κάνατε και ανοίξατε το παράθυρο των επιτυχιών που λέει ο Φορτούνης, μην ανοίξετε.
2: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
3: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογγλη, λιβαδιά και θύφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
2: Τα πρατήρια μας τα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
3: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
2: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογγλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
1: Έτσι θα ανέβει και η θερμοκρασία και τα επόμενα λεπτά. Η πρώτη ώρα έχει τα νέα της ημέρας. Έχει το θέμα ημέρας που θα συζητήσουμε σήμερα. Δεν ξέρω τι έχει φέρει.
0: Έχω φέρει ωραία πράγματα.
1: Δηλαδή δεν έχουμε μελετήσει και σκαλέτα σήμερα.
0: Σήμερα θα ανοίξει μεγάλη κουβέντα.
1: Α.
0: Γιατί πρόσεξε. Εχθές έκανα πολλές γύρες μέσα στην πόλη, είχα πολλές δουλειές.
1: Okay.
0: Και όλοι μου λέγανε που σας ακούμε, που σας αγαπάμε, που είμαι κολλημένη στον Κηφισό, μου λέει μια κυρία εκεί που πήγα στη φίλη μου, τη Στέλλα, να φτιάξω τις βλεφαρίδες. Μου λέει, είμαι κολλημένη στον Κηφισό και σας ακούω κάθε πρωί. Να σας έχει ο Θεός καλά που μου φτιάχνετε τη διάθεση. Αυτό άλλωστε είναι και ο στόχος.
1: Ναι, αλλά θέλουμε και εσείς να μας φτιάξετε τη διάθεση.
0: Ανοίξανε το θέμα αυτό. Πάνω κάτω, αυτό που θα έχουμε και εμείς σε θέμα ημέρα σήμερα. Και μου είπανε να τα πεις αυτά.
1: Κάνεις αναμονή κοινού τώρα. Γι' αυτό περιμένουμε και εμείς. Αναμένουμε τα δικά σας μηνύματα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Αυτός είναι ο αριθμός. Αποθηκεύεται στο Viber του ρυθμού, Ρυθμούλης, όπως θες εσύ. Και μας στέλνεις μηνύματα ηχητικά ή βίντεο.
0: Και τις καλημέρες σας περιμένουμε.
1: Κυρίως. Εντάξει.
0: Για πάμε.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε. Και άμα δεν σας αρέσει, πατήστε μας και ένα black.
4: Άμα δεν σας αρέσει εδώ, φεύγετε. Ή με κάνετε black. Αυτό είναι το καλύτερο.
0: Are you ready?
4: Black.
1: Delicious.

0: Ορίστε, να, δεύτερη καλημέρα της ημέρας, ρε παιδί μου. 7 και 8 πρώτα λεπτά με Νίκο Οικονομόπουλο, σας την είπαμε.
1: Τώρα συντονιστήκατε, τώρα μπήκατε στα αυτοκίνητά σας και πάτε στη δουλίτσα σας ή μας ακούτε και πίνετε το καφεδάκι σας. Καλημέρα, λοιπόν, το Πάμε Πρωινό έχει ξεκινήσει, είμαστε εδώ.
0: Χαμογελαστή, είστε κι εσείς χαμογελαστή.
1: Σίγουρα.
2: No news, good news.
0: Ρε εσύ,
1: έλα,
0: 112, νέα 112 έσκασαν στην Πάρο. Η φωτιά καίει μέχρι αυτή τη στιγμή. Οι τελευταίες φωτογραφίες που βλέπω εγώ online είναι 5 και 10 το πρωί. Οι φλόγες περάσαν από την περιοχή της Αγκεριάς και κινούνται προς την Τρυπητή. Τι βρίσκει να κάψει
1: γιατί,
0: εκεί πέρα, ρε παιδί μου.
1: Γιατί, ρε παιδί μου, γιατί.
0: Επιπλέον, πυροσβεστικές δυνάμεις μεταφέρονται ακτοπλοϊκώς από διάφορα μέρη της χώρας.
1: Τι κακό πράγμα είναι αυτό με τις φωτιές κάθε χρόνο.
0: Θα το παρακολουθήσουμε τώρα να δούμε πώς θα πάει. Τουλάχιστον 2 ώρες πριν αυτή ήταν η κατάσταση. Νέα κλιμάκωση υπήρξε και στη Μέση Ανατολή. Μία έτσι, μία γιουβέτσι. Δηλαδή δεν έχει καταλάβει κανείς τι λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Μία απειλή, μία λέει ότι θα πάνε όλα καλά. Το Ιράν πλέον ανακοίνωσε πλήγματα σε 3 τάγκερ και εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών στόχων. Ναι. Είναι οι 3 τους, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ζελένσκι, άσχετο, και ο Νετανιάχου, σχετικό με το Ιράν εννοώ, στην Αμερική και συνδιαλέγονται. Ναι. Και τέλος πάντων, το κλίμα για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό από την αμερικανική πλευρά δεν ήταν καθόλου καλό, τουλάχιστον στην περιραίωσα ατμόσφαιρα. Πριν κάνα μισά ώρα τέλειωσε η συνάντηση, κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς πάνε μέσα. Πάντως, όλοι λένε ότι αυτοί οι δύο ηγέτες και τα δύο κράτη αυτά, επειδή έχουν κοινά συμφέροντα και εξωτερικές πολιτικές, βρίσκουν τον τρόπο και συνεννοούνται κάθε φορά. Εντάξει. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, σε χθεσινές του δηλώσεις πριν από αυτή τη συνάντηση, ο Τραμπ είπε ότι δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι να μου πει τι να κάνω στο Ιράν. Μπίμπι λέει τον Νετανιάχου. Mm-hmm. Είναι το παρατσουκλάκι τους. Δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι να μου το πει αυτό. Μου το λέει γιατί θέλω να παραμείνω εμπλεκόμενος. Δηλαδή ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει συμφέροντα να έχει τον Ντόναλντ Τραμπ απέναντι από το Ιράν. Αυτό υπονόησε. Με την διαστημική δύναμη που διαθέτουμε και έχουμε και τα καλύτερα συστήματα παρακολούθησης στον κόσμο, έχουμε πλήρη εικόνα για όσα συμβαίνουν, πρόσθεσε ο πρόεδρος Ντόναλντ ο Τραμπ. Εντάξει. Mm-hmm. Τώρα, χθες το βράδυ μου σκάει γρήγορα μήνυμα από τον πατέρα μου, που αυτός τώρα για να μου στείλει μήνυμα 11.30 το βράδυ, λέω Παναγία μου, κάτι κακό έγινε.
1: Ανησύχησες.
0: Τι να ξανά στα καλά καθούμενα τώρα.
1: Φαντάζω
0: στο Σταύρο τώρα το φορτούνι να μπει στο Facebook, να πληκτρολογήσει εκεί με τα κεφαλαία.
1: Messenger,
0: με τα κεφαλαία ήταν ορθόγραφα και μου έγραφε. Βασίλη, μας ταρακούνησε πολύ στο σπίτι. Πήγαν και ήρθαν τα ρολόγια. Έχει μέσα στο σπίτι κουρνιαχτό.
1: Κουρνιαχτό.
0: Τι είναι τώρα το πρόβλημα αυτό, έγινε κανένα Σαρδάμ, κανένα τα φαινιά. Τέλος πάντων, επικοινωνώ εκεί με τους γύρω, γιατί μου λέει και η κουμπάρα μου, έκανε ένα σεισμό, ήταν μάλλον υπερφανειακός, γι' αυτό φάνηκε ότι κούνησε πολύ. Τα sites πρωί-πρωί γράφουν ότι ο σεισμός ήταν της τάξης των 4,5 Ρίχτερ στα Γιάννενα.
1: Με επίκεντρο?
0: Σε ένα χωριό εκεί δίπλα από την Ελεούσα Ιωαννίνου που μένουμε, γι' αυτό και κουνήθηκαν πάρα πολύ.
1: Να, ο άνθρωπος είχε δίκιο που τρόμαξε.
0: Ναι, τις ζημιές δεν είχε, τρόμαξε όμως. Απ' την άλλη, 7,1 ρίχτερ έκανε στην Ιαπωνία.
1: 7,1 ρίχτερ.
0: 7,1 ρίχτερ στην Ιαπωνία. Τώρα σε κανένα 2 εβδομάδες θα σας λέω εγώ που θα είμαι εκεί, αν θα κουνάει. Πάντως υπήρξε ένας νεκρός και διάφοροι. Ένας νεκρός και ειδοποίηση για τσουνάμι που μάλλον δεν ήρθε και κάποιοι αγνοούμενοι. Είναι αντισεισμική χώρα, είναι πολύ συνηθισμένη στο να συμβαίνουν αυτά. Mm-hmm. Αλλά δεν πάβει ένας τέτοιος μεγάλος σεισμός να είναι και επικίνδυνος και πολύ ανησυχητικός.
1: Βέβαια.
0: Οι Ιταλοί γιατροί, για κάτι ευχάριστο να σου πω γρήγορα.

0: Γρα τώρα. Μεταμόσχευσαν οχρά κοιλίδα για πρώτη φορά στον κόσμο.
1: Ορίστε.
0: Μια πρωτοποριακή χειρουργική επέμβαση, το λέω γιατί είναι και με ενδιαφέρει. Πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο Μολινέτε στο Τωρίνο, όταν γιατροί μεταμόσχευσαν δυνάμω για πρώτη φορά παγκοσμίω το κεντρικό τμήμα του αμφιβληστεροειδού ενό ματιού, γνωστό ως οχρά κοιλίδα, που μεταφέρει το φως μέσα στον νεύρο. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα ήταν να αποκατασταθεί η όραση μιας γυναίκας που ζούσε με τύφλωση 5 χρόνια.
1: Έλα ρε παιδιά, τι ευχάριστα νέα. Τι ωραία που η επιστήμη προοδεύει και πάει μπροστά και θα, προβλήματα τα οποία ήταν άλλη τα υγείας τώρα πια λύνονται. Σπουδαίο, άντε.
0: Βεβαίως.
1: Και στα επόμενα.
0: Και στα επόμενα. Προσοχή, παιδιά, με τα πατίνια. Είπαμε ότι βγήκαν πρόσφατα πάλι, θα ψηφιστεί τελικώς ένας νόμος με πολλές δικλείδες ασφαλείας και πολλές ποινές, όσον αφορά και τις ασφαλείς και τα πρόστιμα. Απίστευτη εικόνα στην Εύβοια όμως, με μία φωτογραφία και ένα μικρό βίντεο που φαίνονται δύο άνθρωποι να είναι, δύο παιδάκια να είναι δικάβαλοι πάνω στο πατίνι και κουβαλάνε και ξαπλώστρο ολόκληρη.
1: Έλα μου, εντάξει.
0: Όλη την ξαπλώστρο.
1: Κίνδυνα πράγματα, παιδιά. Πολύ επικίνδυνα.
0: Πώς πήγε μία ώρα τα μεσάνυχτα το πατίνι και δεν είναι.
1: Αυτοί τώρα το βρήκανε για πλάκα, αλλά δεν είναι πλάκα.
0: Πλάκα ήταν ή πήραν την ξαπλώστρο και τη φύγανε.
1: Α, από το.
0: Βέβαια.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα ή τίποτα. Όλα τα ηχητικά μηνύματα έχουν έρθει από εσάς. Αθηνά, έχει το Viber ψωμάκι εδώ πέρα να ακούσουμε από τους φίλους μας.
1: Βέβαια, έχουν στείλει εδώ, ο κόσμος χαμός γίνεται.
2: Καλημέρα, παρεάκι μας. Καλημέρα, Αθηνούλα. Καλημέρα, Βασίλη. Να έχουμε μια όμορφη μέρα.
1: Τι όμορφα που μας στέλνει την καλημέρα από αυτό το κόρι
0: και
1: της.
0: Και η Αλίκη. Καλημέρα, Έλενα μου, και η Αλίκη.
3: Καλημέρα, παιδιά, Βασίλη, Αθηνούλα. Αγάπη. Μία μέρα πιο κοντά στην εκκίνηση της δικής σας άδειας. Ναι, είναι κλίμα αργέ ακόμα. Και Βασίλη, επειδή είχα ακούσει μια εκπομπή που σε ενδιαφέρει να έρθει στην Κεφαλονιά.
1: Βεβαίως τον ενδιαφέρει.
3: Να σε ενημερώσω ότι θα βρίσκομαι εκεί μέσα με τέλη Αυγούστου.
1: Να τα.
3: Οπότε μπορεί κάπου να σε πετύχω.
0: Αλίκη.
3: Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Μακάρι να καταφέρω να έρθω.
1: Ναι.
0: Αν καταφέρω να έρθω τώρα, γιατί δεν ξέρω. Δεν είμαστε εκεί πουθενά και friends, social friends. Θα το δεις online. Να μου στείλεις. Θέλω να, να βρω και την σεφ Βίβα Καρούσο. Στην κυρία
1: μέσα Αυγούστου να πω που θα είσαι, να το αποκαλύψω.
0: Ναι, αυτό θα
1: πει. Θα είναι στο Τόκιο μέσα Αυγούστου.
0: Ναι, αλλά μετά τέλη.
1: Τέλη μπορεί να πας. Εγώ, ας πούμε, πρώτο Θεός, τελευταίες μέρες του Αυγούστου θα πω στην Πάρο.
0: Ορίστε. Μια ωραία ευκαιρία να πας Κεφαλονιά. Πηγαίνεις από Πάτρα ή από Κυλλήνη από εκεί πέρα και πρέπει να σε απέναντι κατευθείαν πολύ τσακμπάμε εύκολα.
1: Και τσουπ στη σεφ Βίβα Καρούζο. Και σε βλέπω βίντεο με τη σεφ Βίβα Καρούζο να τρως μαλακιά φέτα πάνω σε ψωμί μαροζημένιο.
0: Μου ήρθε μια λιγούρα. Λοιπόν, κάντε με μπλοκ και εμένα τώρα για να δω.
4: Άμα δεν σας αρέσει εδώ, φεύγετε ή με κάνετε μπλοκ.
0: Γυρνάω από Τόκιο όπως είμαι ή τέλος πάντων γυρνάμε από αυτές τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Βάζουμε πλυντήρια γρήγορα να πληθούν όλα αυτά που είναι να πληθούν και φεύγουμε για Κεφαλονιά.
1: Έξι πλυντήρια θα τα θέλεις μετά το Τόκιο.
0: Λοιπόν, γυρνάω χθες μετά από αυτά που κάναμε και έχω ξεχάσει μέσα τα ρούχα.
1: Πού μέσα?
0: Στον κάδο.
1: Το έχω πάθει πολλές φορές. Τα ξαναπλένω.
0: Και τι κάνεις?
1: Τα ξαναπλένω.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Τι?
0: Πλήση...
1: Άμα μείνουν πολλές ώρες, θα μείνουν.
0: Όχι, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Martha Stewart,
1: ναι.
0: Είναι απολύτως ασφαλές να αφήνουμε τα ρούχα στο πλυντήριο μέχρι 60 λεπτά μετά το τέλος προγράμματος. Πάει αυτό. Ναι. Μέχρι 2 ώρες. Οκ, που αρχίζει να δημιουργείται σιγά σιγά στο κλειστό κάτω η υγρασία. Και μετά τις 4 ώρες υπάρχει έτσι ένας κίνδυνος ανάπτυξης βακτηρίων.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Μέχρι 12 ώρες.
1: Ναι.
0: Από 8 έως 12 ώρες δεν τα ξαναπλένουμε. Τα βάζουμε γρήγορες. Βασικά τα βάζουμε σε μια γρήγορη πλύση.
1: Μπράβο.
0: Και είναι έτοιμα.
1: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει. Είναι σαφές ότι το σημάδι χρειάζεται ξαναπλύσιμο μετά το 12ωρο.
1: Εγώ τα ξαναπλένω, παιδιά, μετά το 3ωρο. Τα έχω ξεχάσει βράδυ ολόκληρο.
0: Όχι, ρε, αρχίζει και το ανοίγει και βγαίνει αυτή η ξυνήλα.
1: Γι' αυτό σου λέω, βγαίνει ταγκύλα.
0: Ταγκύλα.
1: Θεία μου είναι ένα, τη λέει αυτή τη λέξη και τη λατρεύω τη λέξη ταγκύλα. Μία μέρα που μου λέει το καρύδι ήταν ταγκό.
0: Σιγά με λίγο και ρούμπα. Σιγά με λίγο και τσατσατσά.
1: Ταγκό, είχε ταγκύλα. Είναι η λέξη μας αυτή. Κατουργέμαι όταν την ακούω.
0: Οπότε μην τρέχετε άμα ξεχάσετε το πλυντήριο στο 2ωρο να τα ξαναπλύνετε.
1: Όχι, αλλά στο 4ωρο. Κάνε μια γρηγορία, ένα fast. 15 λεπτό ρε παιδί μου να δροσίσει.
0: Τα είπαμε, τα κανονίσαμε.
1: Έγινε.
0: Καλημέρα.

0: Συνεχίζουμε ακάθεκτη, 7 και 25 είναι το πάμε πρωινό το μεσοβδόμαδο, ούτε δεξιά ούτε αριστερά.
1: Τσακ, στην Τετάρτη, στο κέντρο.
0: Και έχουμε και τη Βάσκια, η οποία μας έστειλε και αυτή ηχητικό μήνυμα.
2: Mm-hmm. Καλημέρα στην παρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βάσκια.
2: Εδώ πάμε στη δουλειά.
1: Μπράβο, κορίτσι μου, άντε.
2: Και με τράμα αντίστροφα, γιατί σε περίπου δύο εβδομάδες φεύγουμε για διακοπές.
1: Έλα, εκεί θα φύγουν οι δύο εβδομάδες.
2: Να είσαι χαρούμενος. Καλημέρα, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχετε κάτι άλλο να μας πείτε. Ό,τι έχετε να μας πείτε, να μας το στείλετε. Εμείς πρέπει να πάμε για διάλειμμα.
1: Ωραία, θα πάρουμε μια μικρή ανάσα, θα πιούμε μια τζούρα καφέ. Μην αλλάξετε, σας βλέπω. Εδώ μείνετε στο ρυθμό 949, ερχόμαστε.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση αμοργός καιρού του Fest. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε αρχαίο θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Πες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου.
6: Η ώρα είναι 7:30.
5: Το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα.
9: με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
14: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
0: Welcome back, επιστροφή στη στουδιάρα μας, ρυθμός 949, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Μπέτη Μαγκύρα και Μασούτης φυσικά.
1: Και Μασούτης βέβαια με νέα προϊόντα Mr. Grand που μπορείτε να τα δοκιμάσετε σήμερα στο Μασούτη από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και με πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεστε εδώ και 50 χρόνια σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτης λοιπόν, γιατί η ποιότητα και η οικονομία πάνε μαζί, όπως η κίνηση και ο καιρός εδώ στο Πάμε Πρωινό κάθε μέρα τέτοια ώρα.
14: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Όπως και το καρπούζι με τη φέτα.
1: Σήκωσε το δρόμ σου, σήκωσε το τιμημένο πράκτορ βουβού και πες μας τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
0: Λοιπόν, έχει σηκωθεί το τιμημένο, παιδιά, πριν σας πούμε το δελτίο καιρού, να προσπαθήσουμε να σας πούμε και λίγο κίνηση. Λοιπόν, το λέω έτσι γιατί δεν έχει κίνηση. Έχει λιγάκι πικρή ροή στο κατέβασμα από το ποταμάκι μας και στη μεταμόρφωση αν είστε στην Αττική Οδό και πηγαίνετε προς το Μαρούσι. Τέλος, αν βγαίνετε από την πόλη και πηγαίνετε το Χαϊδάρι και το Σκιστό προς την Ελευσίνα, έχει το πρωινό πήξιμο. Καλημερούδια. Απογειωνόμαστε, παιδιά. Είμαστε τώρα ανοιχτήσει και πηγαίνουμε.
15: Σας μιλάει ο πιλότος του αεροσκάφους από το κόκκιτ. Σήμερα έχουμε μια πολύ ζεστή μέρα στην Αττική με θερμοκρασίες να φτάνουν στους 37 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε ένα smooth ride, μια πολύ ομαλή πτήση. Cleared to land, άδεια για προσγείωση σε πολύ λίγο. Φτάνουμε στην Αττική, θα κατεβείτε, θα βάλετε τα καπέλα σας, γιατί σήμερα έχουμε μια πολύ ζεστή μέρα, ειδικά τις μεσημβρινές ώρες, η θερμοκρασία θα φτάσει πάρα πολύ ψηλά.
0: Smooth ride.
15: Θα καεί το πετσί σας. Εδώ πέρα είμαστε climb and maintain, δηλαδή με μια άνοδο και διατήρηση του καθορισμένου ύψους. Από αύριο Πέμπτη θα δροσίσει. Και Παρασκευή ακόμα καλύτερα.
0: Θα πονέσει το climb mine.
15: Δώστε τις ζώνες σας και σε λίγο προσγειωνόμαστε σε μια πτήση επική.
0: Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν,
15: Γιάννη της συνεχής 7.29 σας ενημερώνει για τις καιρικές συνθήκες και τις επόμενες δύο ώρες.
0: Φτάσαμε. Ανακοίνωση. Το φορτηγό της Νατάσας Θεοδωρίδου έρχεται στο Πάμε Πρωινό.

0: Γιώργος Αμπάνης με τη δική μας την επαφή την καθημερινή, την πρωινή, παιδιά. Είναι 7 και 40. Είναι όλα ρολόι, τάξη και αλφαδιά όπως λέμε και πρέπει να πάμε στο θέμα συζήτησης, οκ? Okay?
1: Άνοιξε το. Στο θέμα ημέρας βάλτε το χέρι στην καρδιά και απαντήστε μας. Πάλι για διακοπές θα μιλήσουμε, γιατί εκεί κεντράρουμε και εκεί κοιτάμε μέχρι και την Παρασκευή. Θέλουμε να μας πείτε σήμερα πώς το βλέπετε το πράγμα, δηλαδή τι σας αρέσει το καλοκαίρι. Να φεύγετε στο εξωτερικό για διακοπές ή να μένετε στην Ελλάδα και να πηγαίνετε σε κάποιο νησί. Είναι και το οικονομικό βέβαια στη μέση. Κάποιοι φίλοι μου είπαν πως πιο οικονομικά τους έρχεται να πάνε ένα ταξίδι στο εξωτερικό και να ζήσουν την άδειά τους εκεί πέρα, παρά μέσα στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα που μπορεί να πας και βουνό, έτσι. Άρα τι διαλέγετε, ουσιαστικά
1: ναι,
0: η ερώτηση είναι, φαντάζομαι, τι διαλέγουμε ως εναλλακτικό προορισμό το, στη full season, στο 15 Αύγουστο, γύρω γύρω εκεί πέρα που
1: ναι,
0: γίνεται χαμός.
1: Ναι, για τον Αύγουστο μιλάμε. Εντάξει. Πάντα. Εσύ, ας πούμε, θα πας Τόκιο.
0: Ναι, εγώ
1: φεύγεις,
0: θα...
1: πας έξω.
0: Ναι, γιατί όμως, γιατί δεν έχουμε την δυνατότητα, τη μεγάλη άδεια εμείς, ας πούμε, σε την πολυήμερη, σε άλλο σημείο του χρόνου, κατάλαβες.
1: Ναι. Ιδανικά, και θέλει δεν... μεγάλο ταξίδι να πάει.
0: Ιδανικά, ας πούμε, αυτοί οι προορισμοί, παραδείγματος χάρη ο συγκεκριμένος, έχει πολύ ζέστη το 15 Αύγουστο. Δεν είναι να πας. Βέβαια, είναι full season και για αυτούς, γιατί και αυτοί κάνουν διακοπές τότε. Αλλά θα προτιμούσες να πας, ας πούμε, την άνοιξη που έχει και τις κερασιές. Πώς θα σου το πω.
1: Ναι, ναι,
0: εμείς
1: ναι.
0: δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε όμως, γιατί χρειάζεται ένα πολύμερο ταξίδι. Αναγκαστικά λοιπόν και ο περισσότερος κόσμος και εμείς ταξιδεύουμε το 15 Αύγουστο. Πού πηγαίνετε διαφορετικά από τη θάλασσα?
1: Έτσι. Τι προτιμάτε για τις
0: διακοπές? Από την άλλη, έχω και τον αντίλογο. Εγώ, αν δεν πας, ας πούμε, μέσα στον Αύγουστο και μία Κυκλάδα, ρε παιδί μου, λίγο Αιγαίο, ας το Ιόνιο. Το Ιόνιο είναι με μοναδική αξία, ούτως ή άλλως. Το έχω χορτάσει εγώ γιατί μένω και προς τα εκεί. Δεν καταλαβαίνω καλοκαίρι. Δηλαδή, αν δεν πας και λίγο
1: θες
0: να δεις
1: λίγο,
0: ρε παιδί μου, λίγο, ρε τσάκι. Θα μου πεις, τα θες όλα δικά σου. Τα θέλω.
1: Λοιπόν, είναι κάπως ακριβά. Υπάρχει μια ακριβή.
0: Πανάκριβα.
1: Λοιπόν, χθες ανοίξαμε αυτό το θέμα συζήτηση εκεί στη φίλη μου τη Στέλλα που φτιάχναμε τις βλεφαρίδες και ήμασταν πολλές γυναίκες μέσα. Και μου λέει η κόρη της η Ρωμίνα, πείτε κυρία Αθηνά στο ραδιόφωνο, ότι εγώ πήγα στην Πάρο με τις φίλες μου 4 μέρες.
0: Ωραία η Πάρος.
1: Πολύ ωραία η Πάρος και εγώ θα πάω πρώτο Θεός. Τα κορίτσια εκεί τώρα είναι και μικρά κορίτσια, ρε παιδί μου, και αυτά. Μου λέει πολύ ακριβά ήταν το φαΐ.
0: Δηλαδή, ένα παράδειγμα.
1: Αυτό που τους έκανε τεράστια εντύπωση ήταν ότι πήρανε μια χωριάτικη σαλάτα. Και έρχεται η σαλάτα, η οποία κόστιζε 12 ευρώ. Και έρχεται η σαλάτα η χωριάτικη και δεν είχε μέσα λάδι. Δεν είχε τίποτα. Λέει, συγγνώμη, φωνάζει το σερβιτόρο, λέει, συγγνώμη, εδώ πέρα
0: φέτα
1: λέει,
0: είχε.
1: Μπορείτε να μας βάλετε λαδάκι, γιατί το ξεχάσατε. Δεν το ξεχάσαμε, της λέει, δεν μας είπατε λάδι. Το λάδι της λέει στη χωριάτικη είναι συν 1,5 ευρώ. Γιατί δεν τη βάζεις κατευθείαν 13,50 τη χωριάτικη? Θα τη φάω αλάδωτη.
0: Αυτά βλέπουμε και πάμε στο εξωτερικό. Τέλος πάντων,
1: εμείς. Πέταξε μια ντομάτα με στο πιάτο και μου την έφερε.
0: Στηρίζουμε και τα ελληνικά νησιά. Στο εξωτερικό δεν έχει χωριάτικη.
1: Δεν έχει χωριάτικη όμως. Δεν έχει χωριάτικη, όχι. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα εσείς?
0: Πού θα πηγαίνατε εναλλακτικά αν είχατε τη δυνατότητα, είτε την οικονομική είτε την χρονική, να εκτός από νησί, εκτός από θάλασσα στην Ελλάδα το 15 Αύγουστο? Εξωτερικό, θα πηγαίνατε βουνό?
1: Και εξωτερικό, όχι μόνο στην Ελλάδα, ναι.
0: Ναι, πού
1: τι
0: θα
1: προτιμάτε
0: πηγαίνετε?
1: Για τις διακοπές σας, για την άδειά σας, στείλτε μας το 6937 949 949, παίρνει πολύ μεγάλη
0: δώστε
1: συζήτηση.
0: Δώστε μας ιδέες, παιδιά.
2: Για σε κόκκινο.
3: Καλό ήταν, μα και μπράβο.
4: Πάμε πρωινό στο ρυθμό 949.

0: Ρουβάρα, Σάκης Ρουβάς. Εμένα θες, στο ρυθμό 949.
1: Εμένα θες και το λες στη φόρα, το ξέρω. Έρχεται σε λίγο, γι' αυτό συζητάω με τον Αλέξανδρο εδώ τα θέματα.
0: Ναι, τι έχει, άκουγα εγώ.
1: Ναι,
0: σας άκουγα τώρα.
1: Ναι, έχουν γίνει πράγματα.
0: 29 Ιουλίου και δεν ηρεμούμε. Πραγματικά έχει ψωμάκι υπόθεση. Ωραία, μας κάνει καλό, μας ενδιαφέρει.
1: Θα τα συζητήσουμε όλα σε πολύ λίγο.
0: Θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Αυτοκίνητο προτιμάμε με βενζίνη ή ηλεκτρικό?
1: Εγώ έχω υβριδικό με βενζίνη. Έχω.
0: Το υβριδικό και εγώ. Υβριδικό έχω και εγώ. Ναι. Αλλά είναι πατέντα οι Ιαπωνικοί που μας κορυδεύουν. Δεν είναι, δεν είναι καν αυτά οι ηλεκτροκίνητα. Υποτίθεται ότι χρησιμοποιούν ένα μέρος της μπαταρίας όταν αυτή φορτίζει αυτοκινούμενο, δηλαδή
1: μα
0: το αυτοκίνητο.
1: Υποτίθεται, όντως.
0: Καλά, τέλος πάντων. Τρέχα Γερεβόπουλος. Αυτά είναι για να μειώνονται, υποτίθεται, οι ρήποι και να παίρνουν τις άδειες. Αυτά τα, κατάλαβες, τα επίπεδα που θέλουν με ρήπους. Anyways, εγώ λέω και το ηλεκτρικό, το οποίο στην Ελλάδα ακόμη δεν έχει αναπτυχθεί αυτό το δίκτυο φόρτισης τουλάχιστον. Ναι. Πρέπει να ψάχνεις να βρεις τα ταχυφορτιστές.
1: Αυτό. Εγώ ήθελα ένα Τέσλα, το ήθελα.
0: Μπράβο. Όχι συγκεκριμένο το αυτό.
1: Εγώ ήθελα ένα.
0: Υπάρχουν και φτηνά. Ναι. Και το συζητούσα πρόσφατα και με τους φίλους μου και λέγανε είσαι τρελός. Και λέω συγγνώμη, ρε παιδιά, θα πάρω τώρα κάποια στιγμή μετά από 2-3 χρόνια, 4. Ναι. Ένα καινούργιο αυτοκίνητο, λέω εγώ, αν μπορέσω. Και θα το πάρω βενζινοκίνητο. Γιατί? Θέλω να το πάρω ηλεκτρικό.
1: Ναι.
0: Να ξεπελιάσω. Αλλά ακόμη υπάρχει θέμα με τις φορτίσεις και με αυτά.
1: Υπάρχει μεγάλο.
0: Εκτός
1: θέμα.
0: Εκτός κι αν είσαι Έλληνας δαιμόνιος όπως πάντα. Καταλαβαίνεις? Λοιπόν, μία κυρία λοιπόν,
1: βρέθηκε,
0: γιατί ξέρεις.
1: Πατέντα.
0: Βέβαια βρέθηκε πατέντα. Γιατί να σου πω κάτι, αν θέλεις να παρκάρεις σε θέση ηλεκτρικής φόρτισης, πρέπει να φορτίσεις το αυτοκίνητο. Δεν μπορείς να πας να πιάσεις αυτή τη θέση σε ένα εμπορικό κέντρο ή οπουδήποτε και να βάλεις το αυτοκίνητό σου εκεί πέρα, αν δεν έχεις λόγο να φορτίσεις. Πήρε λοιπόν το φορτιστή η κυρία.
1: Ναι.
0: Και το έβαλε στη ρόδα.
1: Στη ρόδα το έβαλε.
0: Ναι. Και φαινόταν ότι με κάποιο τρόπο αυτή φορτίζει. Το άφησε η κυρία, κατέβηκε, πήγε να κάνει τα ψώνια της. Περνούσε ο κόσμος, έβλεπε το καλώδιο να πηγαίνει προς το αυτοκίνητο, λέει φορτίζει.
1: Σου λέει φορτίζει, γυναίκα.
0: Όχι, άμα πήγαινε σε την άλλη πλευρά του αυτοκίνητου, έβλεπε ότι η κυρία απλά το είχε βάλει στη ζάντα.
1: Πώς την ψηλιαστήκανε, ξέρεις?
0: Δεν ξέρω.
1: Θα σου πω εγώ. Το βλέπανε να φορτίζει, το βλέπανε να φορτίζει. Κάποια στιγμή περνάει ένα, λέει ρε παιδιά, αυτό είναι λάντα.
0: Μπράβο. Δηλαδή, συγγνώμη, τα λάντα είναι ηλεκτρικά.
1: Είναι ηλεκτρικό. Έβγαλε η λάντα μα.
0: Λοιπόν, ότι θα το σκεφτόταν και αυτό και θα πήγαινε να πάρει το φορτιστή η Ελληνίδα. Γιατί γυναίκα οδηγό φαινόταν ότι ήταν.
2: Θα
0: το βάλει στη ζάντα να πιάσει τη θέση.
1: Πονήρο.
0: Να πούμε ότι η στάθμιση σε αυτέ τι θέσει φόρτιση χωρί χρήση του φορτιστή είναι παράβαση και μπορεί να επιφέρει και κυρώσεις.
1: Βέβαια, ρε παιδιά. Καταρχάς,
0: να πας καμπάνα.
1: Μπράβο, καμπάνες.

0: επιτυχία έχει κάνει αυτό. Και παγκοσμίως τα τσάρτς πηγαίνει πολύ καλά, έτσι.
1: Αφού χορεύεται, ρε Φορτούνη.
0: Χορεύεται. Και, αλλά ξέρεις τι, δεν παλεύεται στα πανηγύρια που το χορεύουμε τα κουνούπια.
1: Τι σε νοιάζει εσένα, αφού εσύ κλασικά.
0: Κλασικά ρεπέλ σπρέι. Και άστα αυτά να αλωνίζουν την Ιφίλιο. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά, παιδιά. Για 8 ώρες είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι. Εγώ το έχω πάρει μονότερμα από τη Unifarma.
1: Μπράβο, πάμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα και ερχόμαστε με Μπέτη Μαγκύρα, με Όλα στη Φόρα, με Μαντάμ Μπακύρα.
0: Πού είστε, πουλάκια μας?
2: Και είσαι εδώ.
1: Άκου τι θα γίνει τώρα.
2: Παίρνω τη μαγκούρα μου
1: και
2: σας κυνηγώ.
1: Και ακούω το ρυθμό.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθι δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή. Το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει
8: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Ρούτου Fest. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε αρχαίο θέατρο Επιδάβρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Πες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
10: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο. Απευθείας στις 8 και 5.
12: Η ώρα στον ελληνικό είναι 8.
13: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
14: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
13: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
14: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
13: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
14: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
15: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
16: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
17: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
18: Πλυντήριο αυτοκινήτων
17: Αφιβόκλη.
18: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
17: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
18: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
17: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
19: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
15: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
19: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
15: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
19: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
15: Τηλέφωνο 22610-26574. Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
20: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
21: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
20: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
21: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
20: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
21: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
20: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
21: Τηλέφωνο 2261-300-770.
22: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
23: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
1: Πέντε μέρες στην Πάρο δεν μπορούν να πάνε.
0: Μπράβο.
1: Και εγώ ήταν η Πάρος χθες, τα είδατε?
24: Τα είδα.
0: Το είπαμε και συνεχίζεται μέχρι τώρα το πρωί.
24: Δεν έχει ρίση και βλάστηση η Πάρος.
0: Αυτό λέω, τι καίει.
24: Τι καίει, δεν ξέρω. Καλά θα έχει χαμηλή ίσως περιοχές.
0: Τέλος πάντων. Ακόμα πάντως μέχρι δύο ώρες πριν που το συζητούσαμε και είδαμε και φωτογραφίες που είδαμε στα ειδησιογραφικά τα sites.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, τι να πω. Εύχομαι να τη σβήσουν τη φωτιά, ρε παιδί μου, να μπορούν και οι άνθρωποι να κάνουν και τουρισμό τώρα.
0: Θα το κοιτάξουμε τώρα πάλι να δούμε.
1: Φουλ είναι η Πάρος τώρα.
24: Είναι πικ τώρα.
1: Φουλ.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την ώρα μας, τη δεύτερη.
1: Πάμε. Στείλτε μας το 6937-949-949. Εσείς τι προτιμάτε λοιπόν για τώρα το καλοκαίρι? Νησί, βουνό ή εξωτερικό?
25: Το ξέρω καλά πως
2: όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, να αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα όμως. Μπορεί να μην είναι Δευτέρα, είναι Τετάρτη και είναι η ώρα για το Όλα στη Φόρα.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
2: Όλα στη Φόρα.
1: Όλα.
0: Παιδιά, έχει γίνει μεγάλος δώρος από χθες και δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στο Όλα στη Φόρα, γιατί αυτά τα θέματα συζητάμε που απασχολούν. Για τον Μανώλη Μητσιά και τη συναυλία που έδωσε, δεν ξέρω αν το είδατε.
3: Όχι, αλλά διάβαζα τώρα, φαντάσου, ένα άρθρο.
0: Mm-hmm.
3: Πώς γεννήθηκε αυτό το τραγούδι ο Γιάννης ο Φωνιάς.
0: Ναι.
3: Από μια αληθινή ιστορία, στην Ηλία.
0: Okay, να πούμε στον κόσμο που μας ακούει και δεν το γνωρίζει και δεν το έχει ακούσει, ότι ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη.
4: Και σε μένα που δεν το έχω ακούσει.
0: Ναι, βεβαίως. Ο οποίος αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα από όλα τα τραγούδια του πατέρα του, έχει ζητήσει επανελειμμένα και με τη νομική οδό να μην τραγουδιούνται τα τραγούδια του πατέρα του εάν δεν δίνει ο ίδιος την άδειά του.
3: Ναι. Ούτε αυτό, στο θέατρο, ούτε πουθενά. Έτσι. Και στην τηλεόραση το ίδιο.
0: Βεβαίως, παντού.
4: Και σε συναυλίες.
0: Δεν μπορείς να κάνεις χρήση των τραγουδιών εάν δεν έχεις πάρει άδεια από τον ίδιο. Αυτό έχει αποτέλεσμα τώρα. Ο Μανώλης Μητσιάς, ο οποίος είναι ένας ερμηνευτής που έχει γράψει τη δική του ιστορία λέγοντας, ερμηνεύοντας τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, τα συγκεκριμένα, να μην μπορεί στη συναυλία του να τα τραγουδήσει.
4: Ενώ είναι αυτός ο ερμηνευτής.
0: Ακριβώς. Βγήκε λοιπόν εχθές, εξήγησε στον κόσμο και είπε ότι είναι η πρώτη φορά μετά το 1977 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Κάτσο και τον Μάνο Χατζηδάκη, που δεν θα το τραγουδήσω αλλά θα το απαγγείλω. Και απήγγειλε τους στίχους του τραγουδιού ο Γιάννης ο Φωνιάς, που όλοι το γνωρίζουμε και το έχουμε ακούσει.
3: Είναι ένα ζήτημα και να ξέρεις ότι ο κόσμος από κάτω γιουχάριζε γενικότερα, όχι τον Μητσιά, ότι το τραγούδι που ανήκει στο λαό και ότι γράφτηκε για να τα ακούμε και είναι ντροπή κτλ.
4: Και πόσο μάλλον όταν είναι αυτός ο οποίος το πρωτοερμήνευσε και για τον οποίο
3: δεν έχει να κάνει όμως. Τα δικαιώματα τα πληρώνει πάντα στο στιχουργό και στο συνθέτη.
4: Όχι στον ερμηνευτή. Και γι' αυτό και το συζητάμε αυτόν τον τρόπο. Αλλά πόσο μάλλον τώρα που είναι ο τραγουδιστής, ερμηνευτής που το έχει πει και να μην μπορεί να το κάνει.
3: Πάντως φαντάζομαι δεν το κάνει για οικονομικούς λόγους αυτό το πράγμα. Γιατί τα παίρνεις σε δικαιώματα από τα τραγούδια.
0: Ναι.
3: Ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
3: Οι συνθέτες και οι ερμηνευτές παίρνουν. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες που μαζεύουν χρήματα και τα αποδίδουν σε αυτούς, στους δημιουργούς. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί. Ίσως να θεωρεί ότι δεν μπορούν όλοι να τα πούνε. Δεν τον τιμάνε. Δεν ξέρω.
0: Είναι δυνατόν να σκεφτείς κάτι τέτοιο για τον Μανώλη Μητσιά που ο ίδιος ο Μάνος Χατζηδάκης του τα έγραψε αυτά τα τραγούδια.
4: Μήπως δεν έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία, δεν θέλει και δεν έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία να ζητήσει αυτή την έγγραφη άδεια.
3: Προφανώς θα το πήρε να ζητήσει ο Μητσιάς. Δεν μπορεί αφού το ξέρει.
4: Δεν δόθηκε.
3: Και προφανώς δεν δόθηκε.
4: Α, ναι.
0: Η Άννα Βύση έκανε ένα story, ανέβασε μια φωτογραφία του Μανώλη Μητσιά και έγραψε «Ο κόσμος δικαιώνει πάντα τα τραγούδια και τους ερμηνευτές του».
3: Mm.
0: Τι να πεις, είναι στενάχωρο.
3: Ναι, είναι. Στενάχωρο, είναι κρίμα.
0: Είναι στενάχωρο, είναι ο πολιτισμός μας ο
3: Για μένα είναι ο αγαπημένος μου συνθέτης ο Χατζηδάκης.
0: Είναι ο πολιτισμός
3: μας. Είναι κρίμα να μην μπορούμε να τον ακούσουμε παντού, ρε παιδί μου. Και να τον, ξέρεις τι, με αυτόν τον τρόπο δεν τον ακούνε και οι νέοι άνθρωποι.

0: Βέβαια, γιατί πρέπει να μπει στη διαδικασία μόνο σου να τον αναζητήσει. Και αν δεν το κάνει, δεν θα έρθει στα αυτιά σου ποτέ.
1: Δεν θα είναι στα κούσματα των παιδιών.
2: Ακριβώς. Που θα έπρεπε για μένα. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να ακούν τα παιδιά είναι Χατζηδάκι.
1: Βέβαια.
0: Πολύ κρίμα.
3: Λοιπόν, πάμε να το ελαφρύνουμε τώρα και να περάσουμε σε αστρολογικές προβλέψεις, τις οποίες πάντα τις περιμένεις από τις μεγάλες, ας πούμε, κυρίες. Από τη Λίτσα Πατέρα.
1: Έτσι.
3: Από τη Βίκη Παγιατάκη. Από την Ελένη Μενεγάκη το περιμένατε ποτέ.
1: Βέβαια, ρε, η Ελένη είναι σχεδόν σπουδαγμένη αστρολόγος.
0: Τα έχει μάθει.
3: Σοβαρά μιλά.
1: Βέβαια, είναι πολύ γνωστό στην τηλεόραση ότι η Ελένη ξέρει άστρα τρελά.
0: Τι είπε δηλαδή.
1: Δεν ήταν τυχαίο που ρώταγε και τους καλεσμένους της πάντα.
3: Και ρώταγε πάντα
0: τους οροσκόπους και τέτοια.
3: Έτσι λοιπόν, αποκάλυψε και η Ελεονόρα Μελέτη, πριν γνωρίσει τον άντρα της, είχε πάει καλεσμένη της Ελένης Μενεγάκη.
0: Το είδα.
3: Και της είχε πει: άκου, εάν την επόμενη φορά που θα έρθεις καλεσμένη στην εκπομπή μου δεν είσαι ζευγαρωμένη, κάτι κάνεις λάθος εσύ. Γιατί δεν γίνεται, αγάπη μου, της λέει, με αυτές τις όψεις που έχεις τις αστρολογικές τώρα, να μην βρεις το άλλο σου μισό. Και μετά από 2 εβδομάδες γνωρίζει το σύζυγό του, το Θοδωρή.
1: Άκου τώρα να δεις.
0: Άκου τώρα.
3: Τι στο
1: να πάω στην Μενεγάκη.
3: Τι να κάνω.
1: Για το μέλλον μου να μου πει, όχι για να τα βρω γκόμενο, έχω γκόμενο.
3: Μπέτι μου, να συμβουλευτούμε την Ελένη Μενεγάκη, γιατί από ό,τι φαίνεται γνωρίζει.
1: Καλημέρα, Ελένη. Ήρθα να μου πεις τι μελιγενέστε σε σχέση με τα επαγγελματικά. Τέτοια πράγματα θα τη ρωτήσω.
3: Θα έχει πολύ πλάκα. Μην χτυπήσει το κουδούνι. Στείλε μήνυμα στο Instagram. Να δούμε τι θα σου απαντήσει.
1: Να μπει στη βαράει, λέει, τη Μενεγάκη και γίνεται αστρολόγος, φαντάζεσαι.
3: Εντάξει, δεν το βλέπω.
1: Γίνεται. Να ξέρεις πάντως ότι ξέρει τρομερά.
3: Μα το βλέπω εδώ, το διαπιστώσαμε.
1: Και νομίζω ότι, αν δεν κάνω λάθος, ότι τα άμαθε από την Λίτσα. Δηλαδή από τον πρωινό καφέ άρχιζε να ρωτάει, να διαβάζει. Μπορεί να της έδωσε και η Λίτσα βιβλία να πάρει να διαβάσει όταν έβλεπε ότι την ενδιαφέρει.
3: Σίγουρα.
1: Τρομερό.
3: Λοιπόν, για το φινάλε σας κρατώ άλλο ένα παιδί του Χόλιγουτ που απαρνιέται το επιθετό του.
1: Oh.
3: Τόμ Κρούζ και η κόρη του αλλάζει σελίδα, άφησε πλέον και επίσημα το επίθετο του πατέρα της. Το κορίτσι είναι το μπαμπαμπα τον Τόμ Κρούζ και την Κέιτι Χόλμς μητέρα. Πλέον λέγεται Σούρι Νοέλ. Ναι. Είναι το δεύτερο όνομα.
1: Όχι Κρούζ,
3: Σούρι Νοέλ.
0: Το ψήξε πολύ.
1: Πολύ καλά έκανε πάντως που το άλλαξε. Γιατί ο μπαμπάς της μετά το χωρισμό με τη μαμά της, επειδή η Κέιτι Χόλμς και όλες σου οι γυναίκες δεν έχουν ασπαστεί τη σαϊεντολογία και δεν δέχονται.
0: Εκεί το πήγε.
1: Εκεί. Όχι, αυτός είναι ο λόγος που χωρίζει πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Η σαϊεντολογία. Δεν δέχονται να μπουν, ούτε η Νικόλ Κίτμαν μπήκε, ούτε η Κέιτι Χόλμς μπήκε. Δεν δέχονται κάποιους όρους σε σχέση με τη σαϊεντολογία. Της χωρίζει και δεν τις ξανά μα τα βλέπει. Και τα παιδιά της Νικόλ Κίτμαν, είχε παιδιά με την Νικόλ Κίτμαν, τον Κρούζ υιοθετημένα. Και δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά. Δεν ξέρω τι γινότανε. Μετά έκανε όμως η Νικόλ δικά της. Είχαν υιοθετήσει λοιπόν 2, τα οποία δεν άφησε ξανά την Νικόλ να τα ξαναδεί. Δεν έχει σχέση με τα πρώτα της παιδιά η Νικόλ Κίτμαν που τα μεγάλωσε.
0: Άκου τώρα τι μαθαίνεις. Εγώ δεν τα ήξερα αυτά.
1: Τα πήρε μαζί τους σε ενδολογία.
3: Είναι λες και η Μπέφη να
1: κάθε μαζί τους. Σε αυτά δεν παίζομαι. Τα διαβάζω όλα. Πάρα πολύ.
3: Ωραία.
0: Και έτσι και η Κρούζ
1: με το που χώρισε με τον Τόμ Κρούζ και αρνήθηκε αυτό, δεν το ξαναείδε το παιδάκι. Το μεγάλωσε μόνη της η Κέιτι Χόλμς.
3: Ναι,
1: δεν
3: διάβασα.
1: Έχει καμία σχέση με το παιδί. Δηλαδή είναι τρέλα τώρα αυτό, έτσι.
3: Λοιπόν, για αστρολογικά Ελένη Μενεγάκη, για Hollywood Μπέτι Μαγεία.
1: Διευθύνει εδώ. Τα ματάκια εδώ, στην δασκάλα.

0: παιδιά, οι απόψεις. Σε σχέση με το αν προτιμάνε νησί, θάλασσα, βουνό, εξωτερικό, εσωτερικό. Βασίλης, ας πούμε, λέει, πέρσι είχαμε πάει Ισπανία, Βαρκελόνη, Βαλένθια, Μαδρίτη. Κάναμε 4.000 χιλιόμετρα και ήταν πιο φτηνά από το να κάτσουμε 15 μέρες στη Μήλο. Μέσα σε αυτή την τιμή ήταν και το αυτοκίνητο και η διαμονή στα ξενοδοχεία και υπήρχε μεγάλη διαφορά.
1: Και είναι και καλοκαιρινός προορισμός σχετικά. Είναι η Ανδαλουσία, είναι Ισπανία.
0: Ωραία. Ο Παύλος λέει καλημέρα, καλοκαίρι ίσο νησί. Το σπίτι μου βέβαια λέει στον Καστελόκαμπο στην Πάτρα, είναι 100 μέτρα από τη θάλασσα.
1: Καλά.
0: Άρε πατρινός, είναι ο Παύλος ρε. Λοιπόν, Θέα γέφυρα Ρίου.
1: Μπράβο.
0: Παραλία κοσμική, οπότε
2: ωραίο.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά.
2: Έχει
0: λοιπόν, η Δάφνη λέει πολλά φιλιά στο πρωινό παρεάκι. Πέρυσι λέει εξωτερικό που είχα κάνει λάθος, λέει να πάω. Λάθος, ας πούμε, είδες η Δάφνη, δεν της άρεσε. Ιταλία συγκεκριμένα. Όχι σε μέρη που να μπορείς να κάνεις μπάνιο, είχε 40 με 42 βαθμούς κάθε μέρα. Πουθενά να δροσιστείς, άπειρο κόσμο παντού και έζεχνε ψημένο σκουπίδι με ποντίκια να χορεύουν γύρω-γύρω μακαρένα. Οπότε λέει λάθος η επιλογή να πας κάπου που είναι εξίσου ζεστά, όπως εδώ. Και να μην έχει και θάλασσα.
2: Σωστό.
0: Θέλει λοιπόν ή να πας κάπου κρύα ή να πας λοιπόν στο βουνό ή αν είναι κάπου ζεστά να έχει ωραίες παραλίες. Και σίγουρα η ελληνική
1: έχει
0: φύση δίκιο. Εντάξει, δεν είναι.
1: Την πάτησε.
0: Λοιπόν, ο Φώτης λοιπόν ήταν λέει χρόνια κάτοικος του εξωτερικού και δεν μπορεί να φανταστεί τις διακοπές του εκτός Ελλάδος.
2: Λογικό.
0: Καλοκαίρι στο θάλασσα, εντάξει, ήταν και στο εξωτερικό, οπότε
2: βέβαια.
0: Φαντάζομαι του
2: υπάρχει
0: έλειπε.
2: Το
0: βέβαια, λέει δεν είναι μόνο η νησιωτική Ελλάδα, είναι και η πυρωτική. Να αναφερθώ λέει στο νομό Μεσσηνία, στο νομό Πρεβέζη, στη Θράκη. Αναφέρει εδώ, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν μπορεί να μην δει και ο ίδιος με τα ίδια τα μάτια αυτό που είπε εσύ η Αθηνά νωρίτερα, τα κορίτσια που πήγαν στην Πάρο, ας πούμε, να διασκεδάσουν
2: ναι,
0: και ήταν πάρα πολύ ακριβά τα πράγματα. Έχουν ξεφύγει η αλήθεια είναι τα πράγματα.
2: Λίγο μέτρο, ρε παιδί μου.
0: Τι να πω τώρα.
1: Ναι, αλλά...
0: Ο Χρήστος, ας πούμε, ψηφίζει. Καλοκαίρι Ελλάδα, χειμώνα τροπικά. Ταϊλάνδη, Βιετνάμ.
1: Ορίστε.
0: Αν πας η Ιαπωνία, λέει, για σένα, να πας και ότο Οσάκα.
1: Εντάξει.
0: Το και το 15 Αύγουστο Κλαρίνα, λέει.
1: Βέβαια.
0: Ο Γιώργος, ας πούμε, λέει βουνό, πρόβιο, παϊδάκι και τσίπουρο. Τέτοια θέλει, δεν θέλει.
2: Τι μας είπες, ρε Γιώργος, στην ψυχή μας μίλησες.
0: Λοιπόν, και ο Κωνσταντίνος ψηφίζει Κύπρο, που συνδυάζει νησί, εσωτερικό και εξωτερικό ουσιαστικά.
1: Και πολύ ζέστη επίσης.
2: Κύπρος μας, ωραία.

0: που σας έχω μια πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση που έρχεται τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου, στο Taek Wondo. Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Την Κυριακή, λοιπόν, 4 Οκτωβρίου, στο Taek Wondo, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς chefs, live cooking, wine tastings και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας θα δώσουν το παρόν σε μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και τη δημιουργικότητα. Οπότε, κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Θα μου πεις τώρα Media Partner Antenna, έτσι. Και Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια, γιατί θα μου πεις εσύ.
1: Νωρίς,
0: γιατί
1: μα
0: το λες νωρίς-νωρίς. Θα μπεις στο more.com και θα βρεις εισιτήρια. Ωραία. Early Bird σε καλύτερη τιμή.
1: Μας το θύμισες.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και εμείς. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε εντός λίγων λεπτών.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλις ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλις κάρει.
4: Η ώρα είναι 8:30.
5: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
6: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
7: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
8: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
7: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
9: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
10: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
11: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
12: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
13: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
12: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
11: Έχει και live σήμερα, έτσι.
12: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
14: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
15: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
12: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
5: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
2: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
5: Ω, σώθηκες.
2: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
5: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
16: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
17: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
16: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
18: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 872 72.
19: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
1: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
19: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
1: Θα μας βρείτε Λιβαδιά, Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 30 13 71.
2: Ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
20: Παναγιωτόπουλος, αλλού PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
21: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
20: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
21: Τηλέφωνο 22611 81380.
22: Πάρτι.
20: Εκδήλωση.
22: Θεατρική παράσταση.
20: Live μουσική βραδιά.
22: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
20: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
23: Solus Events.
20: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
22: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
20: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
22: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
20: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
20: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
0: Μάθετε περισσότερα στο www.masoutis.gr και κατεβάστε το τώρα. Για κατέβασε το χάρτη να δούμε, έχει κίνηση φορτούνη. Ο Πράκτορ.
20: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Ο Πράκτορ τώρα θα μας ενημερώσει.
24: Λοιπόν, Αλέξανδρε, μας έστειλε πριν κάποιος ένα μήνυμα στο Viber και έλεγε ότι έχει κίνηση στα διόδια της Αττικής Οδού. Mm-hmm. Και ο Φώτης, και ότι έχει μεγάλο μποτιλιάρισμα. Λοιπόν, ισχύει. Έχει μποτιλιάρισμα, παιδιά, από το ύψος του Ζεφυρίου μέχρι το Μαρούσι εδώ πέρα, ειδικά στον κόμπο της Μεταμόρφωσης. Απλά ο Φώτης, επειδή ήταν στο εξωτερικό, από ό,τι φαίνεται μέχρι πρόσφατα, δεν το έχει καταλάβει ότι συμβαίνει αυτό σχεδόν καθημερινά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Δυστυχώς συμβαίνει έτσι. Και στο κατέβασμα από το ποτάμι, από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι τα Κτέλ επίσης έχει. Και στην είσοδο της πόλης, αν κινείστε στην Εθνική Οδό, στην Αθηνών, από το ύψος της Θιβών και του ΔΕ, αυτά, και ανεβαίνοντας στη Συγκρού μετά το Φίξ μέχρι το Στήλος, έχει ποτηλιάρισμα. Υπομονή.
20: Ο καιρός σήμερα.
25: Ισχυκή, εδώ το πιλωτήριο της πτήσης Αττική 729. Ο κυβερνήτης σας ενημερώνει για τις καιρικές συνθήκες της ημέρας. Παρακαλούμε, δέστε τις ζώνες σας, γιατί το ταξίδι ξεκινάει. Θα σας πω πολύ πετούμενο, πολύ αερικό, πολύ νερό ειδήσιο.
26: Τσιριτρί, τσιριτρό.
25: Οι συνθήκες πτήσης χαρακτηρίζονται ως VMC, δηλαδή Visual Meteorological Conditions, δηλαδή εξαιρετική ορατότητα και καθαρός ουρανός. Θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Ξακάει η φτερούγα μας, αλλά εντάξει, δεν καταλάβετε τίποτα γιατί δεν το κλιματιστικό δουλεύει βουλ.
27: Θα συσχυριστεί η πέτσα μας.
25: Βόρειο ρεύμα 4-6 βοφόρ, με τις μεγαλύτερες εντάσεις ανατολικά. Δεν αναμένεται ανατάραξη, άλλωστε με τη δική μου εμπειρία θα πάτα τσαλάκωτη στον προορισμό σας. Εκτός αν προσπαθήσετε να σηκωθείτε από τις θέσεις σας, όπως ο κύριος που βλέπω εδώ, κάτι μου ενημερώνει, έχει σηκωθεί ένας κύριος γορεύτης φτετέλια πίσω. Ας καθίσει στη θέση και τα τσιφτετέλια που... όταν φτάσετε στο πανηγύρι. Αυτά ήτανε, fly the level καλοκαιριού, ωραίο, έθριο, μελτεμάκι από αύριο, δροσίτσα κτλ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ. 2, 10, 68, 35, 7, 22. Ξεκινάτε να καλείτε τώρα, γιατί η Μαντάμ Μπακίρα μπαίνει στο στούντιο. Ο αγαπημένος μου καιρός είναι αυτό, να ξέρεις.
27: Ναι, και εμένα.
0: Τρελαίνομαι.

0: Καταπληκτικός λοιπόν Κωνσταντίνος Αργυρός και light στο ηλιοβασίλεμα. Ήρθε η ώρα για να παίξουμε με τα Madame Takira που θα κερδίσει αυτός που θα ανακαλύψει το τραγούδι που θα μας πει η Madame Takira. Δύο πίτσες φαν από την Pizza Fan, έτσι δεν είναι?
1: Γιάνκα Αλφόρνο, 10 του Μαγείου. Γιατί η Ζήμη Αλφόρνο είναι συγκεκριμένη.
0: Ωραία, έχουν έρθει τα mini kids burgers όμως στην Pizza Fan,
1: ναι,
0: έτσι. Και μάλιστα παίρνετε τρία από αυτά, τρία mini kids chicken burgers με πατάτες, μαζί και τη θεϊκή γλυκιά πίτσα, sweet pizza crunch μερέντα όρεο στρόμπερι. Και όλα αυτά με 13,90 ευρώ. Μπαίνετε στο pizzafan.gr και παίρνετε την παραγγελία και την προσφορά.
1: Φανταστικό.
0: Πάμε
1: φανταστικό.
0: Να αποδεχτούμε γρήγορα τη Madame Takira.
2: Ντάνιον γκρ. Ονκέ.
3: Madame Takira.
1: Good morning, Madame Takira.
4: Good morning, Toyota. How are you?
1: Very, fine. Very fine.
4: Me, very fine also because it's Wednesday. Είναι τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Τρελαίνομαι για Wednesday.
1: Τρελαίνεστε για Wednesday.
4: Μ' αρέσει πάρα πολύ Wednesday.
1: Και εμένα.
4: Πάρα πολύ. Μ' αρέσει αυτή η ημέρα η Τετάρτη. Πάρα πολύ.
1: Ναι.
4: Είναι στη μέση της εβδομάδας και προσμονής. Το Σαββατοκύριακο.
0: Και αυτή
4: δεν είναι σαν τη Δευτέρα που είναι Τσακαροδευτέρα. Δεν είναι η Τρίτη που είναι μετά την Τσακαροδευτέρα. Είναι Τετάρτη.
1: Στεναχωριόμαστε λίγο που θα σας αποχωριστούμε, βέβαια, γιατί έρχεται και η Παρασκευή 31.
4: Εμείς θα τα βλέπουμε. Εγώ θα πάω και στην Ιαπωνία. Θα συναντήσω τον Βασίλη.
1: Α, yes. Ναι, το ξέρω, μου το είπε ότι θα πάτε Τόκιο μαζί.
4: Θα έρθω όταν θα είσαι στην Πάρο.
1: Θα πάτε, θα έρθετε, θα είστε εκεί.
4: Θα έρθω να σε βρω, Αθηνούλα.
1: Ωραία, εννοείται. Θα γίνει
4: θα ραντεβού
1: έξω το σπίτι του Πάριου να δώσουμε ραντεβού, να μην ξεχνώ.
0: 27 γυρνάμε από Ιαπωνία, 28 θα έρθει μαζί σου.
4: Ναι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
0: Φύγαμε.
3: Nailed it.
4: Καλημέρα, ποιος είναι στη γραμμή παρακαλώ?
0: Κάνε θόρυβο.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο και μη μας έχετε ανοιχτή ακρόαση. Τα μάθα κι εγώ, είδατε.
1: Μπράβο, μπράβο.
5: Ναι, εντάξει, όλα καλά.
4: Καλύτερα, καλύτερα τώρα. Σας ακούμε λίγο από το πηγάδι, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
5: Η τηλεφωνία αυτή.
4: Η τηλεφωνία, η τηλεφωνία. Λοιπόν, πώς είναι το όνομά σας?
5: Χαρούλα.
4: Γεια σου, Χαρούλα.
5: Είσαι... Καλημέρα, παιδιά. Είσαι σαν... Καλές διακοπές να έχετε.
4: Ευχαριστούμε πολύ, Χαρούλα. Εσύ δεν θα πας διακοπές?
5: Θα πάμε σε λίγες μέρες.
4: Άντε, άντε, με το καλό που αν επιτρέπετε.
5: Κεφαλονιά.
4: Ωραία, Κεφαλονιά. Μ' αρέσει πολύ στο Μύρτο. Και στο χωριό η Άσος.
1: Ωραία, μπράβο.
4: Μ' αρέσει πάρα πολύ η Άσος. Είναι φανταστικό χωριό.
1: Πολύ.
5: Μπράβο.
4: Λοιπόν, να το πω.
5: Πες το.
4: Το λέω. A chicken fat, a white bullet. The crazy one started for a stroll in the sunshine. And a black rooster. Cock and diddle do is cottinger. Cock and diddle do.
0: Άλλη γραμμή.
4: Έχουμε άλλη γραμμή.
0: Βεβαίως.
4: Για πάμε. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Ποιος είναι τη γραμμή, παρακαλώ?
6: Άκης.
4: Πώς?
6: Άκης.
4: Άκης από Παναγιωτάκης.
6: Από το Αντωνάκης.
4: Από το Αντωνάκης. Αντώνη, είσαι, ρε. Μίλα.
1: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
4: Ναι, ακούω. Το βρήκες, Αντώνη?
6: Θα το ξανακούσουμε άλλη μία.
4: Άντε πάμε να το ξανακούσουμε άλλη μία. Αλλά πού είσαι, πετάς με τα αερόστατο, πού είσαι?
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
6: Είμαι στο αμάξι.
4: Γι' αυτό ακούγεται.
0: Στο Ζέπελιν.
4: A chicken fat, a white bullet. The crazy one started for a stroll in the sunshine. And a black rooster. Κοκοντοντοντο is cutting her.
1: Αυτό θα σκέψουμε να το βρω τι είναι.
4: A black rooster is cutting her.
0: Το ωραίο σημείο.
6: Δεν μπορώ να το βρω, αυτή η
4: μπερδεύει. Άρα, Αντώνη,
1: είναι δύσκολο.
4: Για βγάλε και τρίτο να δούμε, θα το βρω, ναι.
0: Τρίτος και τυχερός.
1: Μπορεί να το βρει και ο τρίτος.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
4: Good morning, who is this?
6: Τι κάνετε?
4: Καλά. Γεια σου, Κωνσταντίνε, τι κάνεις?
6: Μια κότα στρούμπου.
4: Μια κατασπρή πουλιάδα. Το κότα, κότα, κότα να μας.
1: πείτε τι είναι.
0: Έφυγε η Ελλή.
4: Ναι. Μια φωτά στήλια κάτω.
0: Και τώρα.
4: Ναι.
0: Άκου. Με την αρχή.
4: Ο κοκκό.
0: Α, ήταν το κοκκό. Πώς θα μεταφράσει το κοκοκό, έχει δίκιο.
1: Κωνσταντίνε, είσαι ο γνωστός Κωνσταντίνος θεοποιητής.
6: Θεμουά.
1: Λοιπόν, άκου να δεις, δεν ξέρω αν άκουγες εχθές την εκπομπή μας, την Παρασκευή, αυτή που είναι η τελευταία εκπομπή, να γράψεις ποίημα γιατί σας περιμένουμε όλους στους top 5 και είσαι σίγουρα μες στο top 5 των ποιητών.
0: Και σε λέγαμε να ξέρεις.
1: Ναι, σε μελετήσαμε χθες, σε μελετήσαμε.
0: Οπότε αν έχεις χρόνο την Παρασκευή...
6: Δεν φερνιζόμουν. Έχουμε battle λοιπόν την Παρασκευή.
1: Έχουμε battle την Παρασκευή, ναι, ναι, ναι.
4: Έχετε battle, θα πέσουνε κορμιά.
1: Ο καλύτερος θα κερδίσει.
4: Θα πέσουνε κορμιά, θα βγουνε τα σπαθιά.
0: Σε περιμένουμε. Και μπράβο και για σήμερα.
4: Μπράβο, ρε Κωνσταντίνε, είσαι πανέξυπνος.
1: Πώς δεν το σκεφτήκαμε, ρε Φορτούνη, κοκοκοκοκοκο.
0: Μα το μετέφρασα, πώς
4: το...
1: Αυτό το ντουντουντού δεν καταλάβαμε.
4: Είναι κοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκο θα γίνει τώρα.
0: Καλά, και εσύ τώρα. Τα φιλιά μας, οι κότες το έσκασαν. Άντε, γεια.
4: Bye bye, φεύγω κι εγώ. Θέλει ζωράκια, πάρτο. Θέλει προσκλήσεις, πάρτο. Θέλει και πείμα, πάρτο. Θέλει παιχνίδια, πάρτο. Θέλει λεφτάκια, πάρτα. Θα μ' αφήσετε να πάρτο.

0: είναι πουλάκια μου, ετοιμάζεστε για παραλία ή βόλτα στον ήλιο? Δεν θα πάτε πουθενά χωρίς την καμιλοπάρδαλή σας. Η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Euderma Baby Derm λοιπόν Sunscreen Cream Spray SPF 50 360 μοιρών από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed προσφέρει υψηλή προστασία από UVA και UVB ακτινοβολία. Είναι με ειδική συσκευασία ψεκασμού που εφαρμόζεται από κάθε γωνία, εξού και 360 μοίρες, και είναι μη αλουρονικό οξύ και βιταμίνη ε που ενυδατώνει και προστατεύει το δέρμα από την οξυδοτική φθορά. Άρα θα ψάξετε, θα βάλετε την καμιλοπάρδαλη μέσα στην τσάντα παραλίας και μετά θα βγείτε στο
1: ήλιο. Έχει αυτό το σχήμα, έχει πάνω την καμιλοπάρδαλη.
0: Ναι, έχει διάφορα ζωάκια, του κάνει καμιλοπάρδαλη. Είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, πολύ ωραία, και εμείς τώρα θα φύγουμε, θα πάμε σε ένα μίνι διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Μη φύγει κανείς, έρχεται λέσχη των καμένων ποιητών, έρχεται Dr. Betty και θα μοιράσουμε και δωράρες, έτσι, μη φύγει κανείς.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του ορπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται.
5: Η ώρα στον ελληνικό είναι 9.
6: Ωχ, μου την έσπασε.
7: Ποιος πάλι?
6: Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
7: Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
8: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
9: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
8: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
9: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
10: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
11: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
12: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίηση στο Senior Beauty Spa Salon.
13: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
12: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρίσμα προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
13: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
12: Ναι, ο καλός μου.
14: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
15: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
16: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
17: Friendly Cafe. η καθημερινή σου επιλογή.
18: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
17: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
18: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
17: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση για τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
18: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261 10 2000.
19: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αφιβόγκλη Λιβαδιά και Θήφα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoil.
20: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
19: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
20: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αφιβόγκλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θηβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
21: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
22: Γυναίκα ήμαρτων. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
21: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
22: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
21: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
22: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
21: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
22: Τηλέφωνο 2261-300-770.
23: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
24: Ωραίο, ε. Χάλασε το δικό μου.
23: Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
24: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
25: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
26: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-21-6868.
27: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο, μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού, μόκα μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα, ζαχαροπλαστείο, μόκα. Τζελάτο μόκα, εκρηκτικό παγωτό. Για εκρηκτικούς ανθρώπους.
28: Ja, da finde ich also. Gefällt Ihnen in Deutschland?
29: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
30: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
31: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danum.
32: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
31: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
32: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danum.
31: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
32: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
31: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 2261-081-677.
32: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.

0: Dr. Betty.
1: Δεν μου λες, Αθηνά.
2: Ορίστε.
1: Πιστεύεις ότι γι' αυτό που κάνεις αμείβεσαι καλά?
3: Ωραίος καιρός σήμερα.
1: Ξεκινάμε την Παρασκευή.
3: Ξεκινάμε Παρασκευή.
2: Ξεκινάμε Παρασκευή με τον Τάκη το Ζαχαράτο.
3: Κανείς δεν είναι ικανοποιημένος με το μισθό.
1: Πάντα θέλουν
3: να κάνουν παραπάνω.
1: Ξέρετε γιατί. Ξέρετε τι φταίει.
2: Τι φταίει.
1: Δεν κάνετε σεξ.
3: Α, εκεί που το πάμε, μου το φέρνει.
1: Θέλει κάτι περισσότερο σεξ.
4: Θα σου έλεγα τώρα. Με ποιον.
1: Γιατί ο Γιάννης δεν μπορεί.
2: Όχι, άμα μου λες ότι ο μισθός μου εξαρτάται από το ότι δεν κάνω σεξ, τι πρέπει να κάνω.
1: Με τον άντρα σου.
2: Με τον άντρα μου δεν
1: κάνω. Θα κάνεις περισσότερο σεξ για να αυξήσεις τα έσοδα. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν. Έγινε μια έρευνα που παρουσιάστηκε σε ξένα μέσα. Έρχεται λοιπόν αυτή η έρευνα να αποδείξει πως οι άνθρωποι με ενεργή σεξουαλική ζωή αμείβονται καλύτερα από εκείνους που δεν τα καταφέρουν τόσο καλά στο συγκεκριμένο τομέα. Κάνοντας λοιπόν αυτό το πράγμα τώρα, έτσι, δεν σε κάνει να δεις το σεξ με άλλο μάτι.
3: Ναι.
2: Με το μάτι μου ταλίθωρο που τρέχει στο κατήφορο.
3: Ωραία.
1: Λοιπόν, υπήρχε δείγμα 7.500 ανθρώπων.
2: Ναι.
1: Ηλικίες 26 έως 50 ετών.
3: Ωραία.
1: Αυτοί που βλέπουν το κρεβάτι σαν κάτι παραπάνω από ένα έπιπλο για ύπνο και απολαμβάνουν το σεξ αμείβονται 5% καλύτερα από τους υπόλοιπους. Ενώ αυτοί που δεν κάνουν σεξ αμείβονται με 3,2% λιγότερα χρήματα σε σχέση με τους σεξουαλικά ενεργούς. Όταν κάνεις σεξ, είσαι χαλαρός, έχεις αποβάλει τα νεύρα, τις τοξίνες του οργανισμού.
3: Δεν είσαι χαλαρώνει. Κακό.

0: ηρεμήσει.
1: Με ηρεμήσει. Δεν είσαι τον εαυτό σου.
2: Ωραία, δεν είσαι κακομαμημένος που λένε. Οπότε ναι, έχεις και άλλο τρόπο να διεκδικήσεις πράγματα.
1: Ναι. Έχεις όρεξη στη δουλειά σου. Έχεις δημιουργικότητα. Okay. Έχεις χαλαρότητα. Δεν τα παίρνεις όλα τόσο τις μετρητής. Δεν γκρινιάζεις. Κατάλαβες. Ναι. Οπότε κάντε περισσότερο σεξ.
0: Για να αυξήσετε το μισθό σας.
1: Ακριβώς. Για να είστε καλύτεροι σε αυτό που κάνετε και να αυξήσετε και το μισθό σας. Γιατί άμα είσαι καλύτερος, δεν θα είσαι και πιο περιζήτητος.
0: Κοίταξε, τώρα μου ανοίγουν εντε νέοι ορίζοντες. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το ήξερα και είναι και δελεαστικό.
1: Τώρα εξηγούνται όλα.
0: Είναι δελεαστικό και δηλαδή θα πάω στο σπίτι και θα το συζητήσω με το σύζυγο.
1: Τι να συζητήσεις.
0: Θα του πω πρέπει να αυξήσει με τη συχνότητα.
1: Το δεις τον Γιάννη, θα το πεις Γιάννη. Κατέβασέ τα.
2: Κανόνισε.
1: Κατέβασέ τα κατευθείαν.
2: Γιάννη, θέλω αύξηση.
1: Γιάννη, έχουμε χάσει χρόνο. Γιάννη, θέλω αύξηση. Και εγώ τι θα κάνω, θα σου πει. Αυτό που πρέπει, θα του πει.
2: Το ότι μας πηδάνε στη δουλειά δεν πιάνετε.
0: Όχι, αυτό δεν πιάνετε. Αυτό δεν είναι.
1: Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, θα επανέλθω με έρευνα.

0: Λοιπόν, δεν θέλω να μου ξεχνιέστε. Θέλω να γράψετε ποίημα, ναι, έτσι, με τη λέξη βουνό. Βεβαίως. Διότι σήμερα θα δώσουμε από την Golden Star Ferries 2 εισιτήρια πήγαινε και 2 γύρνα δώρο για εσάς. Όποιο προορισμό εσείς θέλετε, σε αυτόν που θα πει το καλύτερο ποίημα που θα μας κάνει να γελάσουμε. Τι έγινε πάλι, επειδή θα βοζόμαστε, ρε Φορτούνη.
1: Γύρε, όξο να υποδεχτούμε τους επιβάτες. Μιλάω στο πλήρωμα.
0: Yes, captain.
2: Είναι η διαδικασία που γίνεται κάθε φορά κατά την επιβίβαση. Δεν μπαίνουν οι
0: αεροσυνοδούς.
2: Και βλέπουμε, μπράβο, τους αεροσυνοδούς να μας χαιρετάνε, χαμογελαστούς.
0: Γιατί?
2: Ή δίνουν καμία καμερά μελίτσα, έχει καλώς ήρθατε και λοιπά.
0: Βεβαίως. Και μας κοιτάνε από πάνω μέχρι κάτω.
2: Και λες, τι ωραία, τι ευγενικό, τι επαγγελματικό. Νομίζεις ότι αυτό ακριβώς συμβαίνει που είπε η Μπέτη.
0: Τι?
2: Δεν είναι χαιρετούρα υποδοχής. Όχι, είναι τσεκάρισμα για να δούνε τι ρόλο βαράς, αν μπορεί να είσαι μεθυσμένος, αν φέρεις κανένα περίεργο αντικείμενο, αν τουλάχιστον έχεις, τι νοητική κατάσταση έχεις, για να ξέρουν.
0: Α, και εγώ ένιωθα μια υποχρέωση μεγάλη.
2: Όχι, παιδί μου, το κάνουμε για λόγους ασφαλείας.
0: Και η άλλη στην πόρτα και σε βλέπει, έρχεσαι. Και λέει, όχ, αυτή είναι από αυτές που θα δημιουργήσουν πρόβλημα. Γεια σας, περάστε να μας αφήσει τα πρέκια αυτή.
2: Μπράβο.
0: Κατάλαβες.
2: Αυτό συμβαίνει.
0: Πω, δες αυτόν που έρχεται, τον κρίνει.
2: Και μετά βλέπουν σε ποια
0: αυτός
2: θέση κάθεσαι.
0: Και τώρα βλέπει στην πόρτα.
2: Τι πρόβλημα μπορείς να δημιουργήσεις.
0: Θα το πετάξουμε έξω που χρειαστεί.
2: Αυτό. Αυτό το επόμενο θα μας ζητάει.
0: Το τσεκάρισμα κάνουν.
1: Κάνουν τσεκά.
0: Σκανάρισμα.
2: Face control, σαν κλαμπ είναι.
0: Ναι, ναι, face control. Σε βλέπουν και σου λέει, αυτή θα δημιουργήσει πρόβλημα. Σε κόβουν, έχουν ψυχολογήσει τον κόσμο.
1: Ναι, γιατί τι έκανε.
0: Εσένα που λέει ο λόγος, ρε παιδί μου, κατάλαβε.
1: Πω, από εκεί ένιωθα εγώ μεγάλη υποχρέωση για τους ανθρώπους.
0: Που θα πας, πώς θα τις αντιμετωπίσεις ξανά, άμα τις
1: δεις. Τώρα θα τις πω, τι με κοιτάζει, σου γιομίζω το μάτι. Ε, μου τα είπε η μαγκύρα με το Φορτούνι. Με τσεκάρισε.
0: Με ενημερώσανε για το ποιόν σου. Το τι κάνεις στην πόρτα.
1: Εμάς των τριών θα μας τέριαζε να είμαστε στην πόρτα για να τσεκάρουμε.
2: Καλά. Ου, καλά
1: και
2: εσύ.
1: Θα κόβαμε και θα ράβαμε.
2: Και βαθμολογία.
0: Μόνο θα κόβαμε θα ράβαμε. Ναι. Δεν νομίζω να κάναμε τίποτα άλλο όμως.
1: Θες να δεις, τα έχει με αυτήν από την 7α.
0: Το βλέπεις αυτόν.
2: Καλημέρα.
0: Είναι αυτός ένα κουμάς.
2: Τι καλημέρα, δεν έχω πει τίποτα. Καλά είμαι.

0: δεν θα με πονέσει.
1: Πριν το διάλειμμα, να σας πούμε ότι εδώ πέρα είναι και τα νέα προϊόντα Mr. Grant από τον Μασούτη. Τα δοκιμάζουμε και σήμερα από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές Μασούτης. Ποιότητα και οικονομία μαζί και η λύση των καμένων ποιητών σε λίγο έρχεται.
2: Άρα. Θα φύγουμε τώρα εμείς. Θα πάμε σε διαφημισούλες. Εσείς θα γυρίσουμε. Μόλις σας δώσουμε το σήμα, θα βγείτε αέρα, θα απαγγείλετε το πείμα με τη λέξη βουνό και θα κερδίσετε δύο εισιτήρια. Δύο πήγαινα, δύο γέννα. Σε όποιο προορισμό εσείς θέλετε. Γι' αυτό το νου σας, ακονίστε τα στυλό και τα μολύβια σας.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Lavie & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Η ώρα είναι 9:30.
11: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
12: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
11: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
12: Δεν νομίζω, πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
11: Και μπέργκερ το ίδιο, μη σου πω και κλαμπ.
12: Πίτσα!
11: Μπέργκερ.
12: Πίτσα!
11: Μπέργκερ.
12: Πίτσα!
11: Μπέργκερ.
12: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
11: Πίτσα Ελντόνα.
12: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
11: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
12: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
11: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
13: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο παρπαγκάζ!
14: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
15: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
14: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
15: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
14: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
15: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
14: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
16: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 2-85-87-16. Θήβα 6972-54-30-53.
17: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
18: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
19: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-89-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
20: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
21: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
20: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
21: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
20: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
21: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88-331.
22: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
23: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
22: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
23: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
22: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
23: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
22: Τηλέφωνο 22610-26574.
24: Μαμά, τι έχουμε για φαγητό?
25: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
26: Παρακαλώ.
24: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
25: Φράουλα. Οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
27: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
25: Φράουλα. 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
28: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
29: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
28: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
29: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
30: Πάρτι.
31: Εκδήλωση.
30: Θεατρική παράσταση.
31: Live μουσική βραδιά.
30: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
31: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
0: Solus Events.
31: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραβιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
1: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
31: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
1: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
31: Solus Events. Βασίλης Μαράλιος.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 562420.
31: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

0: και υποδεχόμαστε τους καμένους ποιητές μας.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Να βγείτε στον αέρα για να παίξετε και να κερδίσετε. Καλημερίζουμε τον πρώτο ποιητή. Good morning.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα από το πιλωτήριο, μας παίρνετε κι εσείς.
2: Από το πολιτήριο, από το πολιτήριο.
0: Έτσι, μπράβο. Το όνομά σας.
2: Ο Χρήστος είμαι, ο Χρήστος.
0: Ο Χρήστος ο συγκυβερνήτης της Αθηνάς, έτσι.
3: Ναι, να πάρουμε και ένα πλοίο με κόλλη να σταθέρεις κάποιο στον Χρήστο.
2: Έτσι, έτσι.
0: Χρήστο, έχεις πείμα?
2: Έχω πείμα, έχω.
0: Ποιος φωνάζει από μέσα?
2: Φωνάζω διάφορα εδώ.
0: Τι, στη δουλειά είσαι, Χρήστο?
2: Στη δουλειά είμαι και εγώ. Στη δουλειά.
0: Πού δουλεύεις, Χρήστο, αν επιτρέπετε?
2: Εστίας.
0: Ετοιμάζεις τώρα
2: όλη
0: κόβεις.
2: Ελλάδα, όλη Ελλάδα.
0: Πετσοκόβεις τώρα το ντοματίνι, το έτσι, το τέτοιο, να τα έχεις έτοιμα όλα, ε.
2: Όλα.
0: Έτσι. Για δώσ' το, ρε Χρήστο.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Είσαι ψηλή και άχαρη, σαν του βουνού την κορυφή. Σε είδα και σε πίστεψα πως είσαι για τελή. Έτσι όπως πήγε να θυμπάνει, θα πέρασα από μενίδι και σε μύριζα και βρώμαγε σαν να σε κουνουπίδι.
4: Μπράβο, Χριστάρα.
3: Να σου πω κάτι, πραγματικά.
0: Εμπνεύστηκες πρωί-πρωί κόβοντας το κουνουπιδάκι.
2: Μ' άρεσε. Λέω, θα το συνδυάσω έτσι.
4: Μ' άρεσε και είναι χαλαρό.
3: Και εμένα μου άρεσε.
4: Ο άνθρωπος πια σκέφτεται τώρα τις διακοπές του.
3: Είναι χαλαρός, έχει βρει τον εαυτό του.
2: Το σκέφτομαι, γιατί όχι, γιατί όχι.
0: Καλά κάνεις. Ωραίος, ωραίος.
2: Είναι για τετραήμερο, εντάξει, δόξα τω Θεώ.
0: Μείνε στη γραμμή, Χρήστο, μείνε στη γραμμή. Για πάμε στον δεύτερο ποιητή, η Πίτρια. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
5: Δημήτρης.
0: Δημήτρη, τι γίνεται?
5: Καλά, μια χαρά.
0: Δεν σε βλέπω πολύ όμως. Τι γίνεται, τι σε λέει?
5: Λίγο αγχωμένος, λίγο τρακ.
4: Γιατί?
0: Ω, τρακ, που βγαίνει στον αέρα σε εμάς, Δημήτρη. Λες και θα πάρεις το Όσκαρ ή όχι?
4: Εμείς ακούμε μόνο.
0: Εμείς και άλλοι μερικοί χιλιάδες. Για δώσ' το, ρε Δημήτρη.
5: Λοιπόν.
0: Δώσ' το.
5: Τετάρτη σήμερα πρωί και εγώ δουλεύω ακόμα. Παλεύει για να κρατηθεί στα πόδια μου το σώμα. Mm. Σέρνω με, φτάνω μαγαζί, ανοίγω εσπρεσιέρα. Άντε να δω και σήμερα πώς θα κυλήσει η μέρα. Μπαίνει πρώτος περίεργος με θυμωμένη φάτσα. Έναν εσπρέσο δεκαπλό με άρωμα μπουγάτσα. Μπαίνει καπάκια δεύτερος, λέει δυο φραπεδάκια. Στο ένα όμως να έχει 8, στο άλλο 2 παγάκια. Μπαίνει τρίτος και τέταρτος, περίεργοι είναι όλοι. Σας λέω, αν μπει άλλος μισός, θα φύγω από την πόλη. Μπαίνει γυναίκα λογική, ζητάει καπουτσίνο. Λέω από μέσα, δόξα σύ, και αμέσως της τον δίνω. Τον παίρνει όμως, τον κοιτά, μου λέει δεν τον πίνω. Μου λέει εγώ σας ζήτησα γάλα από μπαμπουίνο. Φεύγω, θα πάρω τα βουνά, τους λέω αριβερντέτσι. Πηδώ και εξαφανίζομαι σαν Άντια Κομανέντσι.
0: Πολύ καλό.
3: Εδώ δίνετε κανονικά κατευθείαν.
0: Κατευθείαν αλλά.
4: Φτιάχνεις καφέδες, Δημήτρη, φτιάχνεις καφέδες. Είναι δουλειά σου αυτή?
5: Όχι, όχι.
0: Α, δεν είσαι μπαρίστα.
4: Κοίταξε να δεις.
0: Πολύ ωραία. Νομίζω ότι είσαι μπαρίστας, Χριστό.
3: Κι όμως είχε έμπνευση.
0: Καταπληκτικός. Έχουμε άλλες γραμμές.
3: Έχουμε πολλές.
0: Έχουμε, αλλά μην, Δημήτρη, γιατί είσαι πολύ δυνατός υποψήφιος. Good morning.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
6: Δήμητρα.
0: Δήμητρα. Ο Δημήτρης και η Δήμητρα. Μα αμέσως μετά το Δημήτρη ή Δήμητρα. Για δώσ' τώρα, Δήμητρα, να
4: τι
0: δούμε.
4: Τι έγραψες, Δήμητρα, για να δούμε.
6: Στο βουνό ανέβηκα να κάνω ρηβαστία. Μα έκλασα από το φόβο μου και άλλαξα πορεία. Μια κουβέρνα δίκρυστα και έκατσα να φάω. Τα ίδια και αρνιά, μέχρι που είπα σκάω. Για αθλητής ξεκίνησα, γύρισα με κοιλιά. Και το ηθικό δίδαγμα λοιπόν, φωνάζω δυνατά. Το βουνό θέλει αντοχέ. Μα πάνω απ' όλα ακολούθω την τίκνα. Γιατί θέλει καλή πισταριά.
0: Αχ, περίμενα στο φινάλε...
3: δίδαγμα η ομοιοκαταληξία.
0: Ή τραγούδι εγώ.
3: Ήταν πολύ καλό, Δημήτρη.
0: Πολύ καλή προσπάθεια, αλλά ήθελε μια άλλη κορύφωση, ναι. Ρε Δημήτρα. Ήθελε μια άλλη κορύφωση.
3: Ναι,
0: για πάμε και στην επόμενη γραμμή μας. Good morning.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιος είναι, παρακαλώ?
8: Νίκος.
7: Είμαι...
0: Ο Αντώνης.
7: Που πήρα το πρωί.
0: Ωραίος. Ο Άκης, ο Αντωνάκης. Καλώς
7: ήρθατε. Πρώτη φορά που θα πω ποίημα, να είστε τυχεί, θα το πω λίγο γρήγορα.
0: Άντε, δώσ' το, ρε Αντώνη.
4: Σήμερα που βρήκαμε χρόνο, πάμε να τα σαρώσουμε όλα, Άκη.
7: Στο καταπράσινο βουνό, μέσα στα πυκνά τα δάση, βγήκε ζευγάρι ερωτικό την τύχη του να ψάξει.
0: Mm.
7: Στρώσανε σε ντονάκι απλό πάνω σε μαλακό χορτάρι και ξεκινήσαν το ειδήλιο με μάρτυρα φεγγάρι.
0: Mm.
7: Εκείνο βγάζει τα ρούχα του γεμάτο περηφάνεια. Και τις υπόσχεδες στιγμές που αγγίζουν τα ουράνια.
0: Mm.
7: Μα σαν αρχίζει η δράση πια και το κορμί ανάβει, ένα τσουκριδοστέφανο τον αστράγαλο του πιάνει. Εκείνη σκούζει δυνατά, μα όχι από καημό. Το τσίμπημα ετούτο τους ξυπνά άγριο ερωτισμό. Και εκεί που όλα γίνονταν με πάθος και με τρέλα, ένας βοσκός τους χτύπησε με μια παλιά ομπρέλα. «Καλώς τα κοπέλια μου», φωνάζει με λαχτάρα. Εδώ δεν είναι κρεβατοκάμαρα. Είναι τη γίδα Ιστάνη, ρε κουμπάρα.
0: Μα.
7: Και έτσι η αγάπη, η θερμή, η γεμάτη φαντασία έληξε με τρέξιμο τρελό και γέλια στην πλατεία.
0: Μπράβο, Αντώνη.
3: Πολύ καλό.
0: Όλο ένα και καλύτερο γίνεσαι.
3: Για πρώτη φορά παίζει πίσω.
0: Τι λες, καλέ.
3: Έτσι λέει.
7: Πρώτη φορά
0: παίζει. Τι λες, ρε Αντώνη, δεν έχει ξαναπάρει και είναι μεγάλα τα πείματά σου. Όχι, δεν είναι αυτό.
7: Εγώ πρώτη φορά.
0: Α, τον Νίκο θυμάσαι εσύ.
3: Για πρώτο ποίημα εξαιρετικό.
4: Αριστούργημα.
0: Μπράβο.
4: Οδύσσια.
0: Μπράβο.
4: Λοιπόν,
3: καλό πολύ.
0: Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι ο Δημήτρης ο σεφ το έχει.
3: Ναι,
0: όχι ο σεφ.
4: Ο Δημήτρης ο μπουφετζής που δεν ήταν μπαρίστα.
0: Ναι, ο μπαρίστα. Είναι το καλύτερο ποίημα ξεκάθαρα. Έλα, άξιος, πάρτο.
4: Το είπες και το έκανες, ρε Δημήτρη, μπράβο.
0: Δικό σου αγόρι μου, δικά σου τα εισιτήρια.
3: Και κερδίσεις λοιπόν 2 εισιτήρια για όποιο προορισμό θέλεις και όποτε εσύ θέλεις. Πήγαινε έλα από την Golden Star Ferries. Να πούμε ότι οι ποιητές μας, οι υπόλοιποι μπορούν και αύριο και μεθαύριο να παίξουν. Έτσι
0: έχουμε άλλες 2 μέρες.
3: Και ο πρώτος ήταν καλός να ξαναπροσπαθήσει.
0: Βεβαίως.
3: Το καλοκαίρι ξεκινά λοιπόν στο ρυθμό 949. Κάνουμε δώρα τακτοπλοϊκά. Καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες. Και φέτος υπάρχει ένας ακόμη λόγος να ανυπομονείτε για το ταξίδι σας. Το νέο άνδρος King της Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, προσφέροντας μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα.
4: Τι δουλειά κάνεις, Δημήτρη?
5: Δεν δουλεύω αυτόν τον καιρό.
0: Γραφειοποίηση, ο Δημήτρη.
4: Χαλαρός. Πάρε τα εισιτήρια και κάντε να.
3: Ναι, οι υπόλοιποι μπείτε στο goldenstarferries.gr αν θέλετε εισιτήρια, έτσι.
4: Λοιπόν, τα φιλιά μας, ευχαριστούμε πολύ.
3: Τα φιλιά μας, η Λέσχη επιστρέφει αύριο.
8: Πάμε πρωινό. Ό,τι είναι τώρα.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, αλλά φεύγουμε.
1: Ήμασταν.
0: Ήμασταν, δεν είμαστε, ήμασταν.
2: Και θα είμαστε και αύριο 7 με 10.
0: Βέβαια.
1: Και χρωστάμε και μία
0: τελευταία μέρα σβήνωρε σαν τους φυλακισμένους στις γραμμούλες.
1: Σταμάτα. Και χρωστάμε και μία τελευταία ανακοίνωση για την απόλυτη αντιλιακή προστασία.
0: Για δώστη.
1: Στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος. Και όχι αυτό που εννοείται, άλλο εννοούμε. Το Luxurious Sun Care Stick SPF 50 από την Intermed. Αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας. Ιδανικό για μικρές ζώνες, αυτές είναι οι ευαίσθητες περιοχές. Δηλαδή η μύτη, μπράβο, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Με μήλη παρυφή και αόρατο φινίρισμα προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία. Διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρούμε στα φαρμακεία και στο e-pharmacy και εμείς τώρα που θα πάμε για μπάνιο θα το φορέσουμε.
0: Κοίτα, άκου. Αυτό μπράβο, είναι. Stick. Το κάνω stick.
1: Μπράβο.
0: Το κάνω ένα έτσι
1: είναι το Luxurious Sun Care Stick SPF 50 από την Ιντερνετ.
0: Εμείς φεύγουμε. Η μαντόγαστερα του έρχεται. Ο καθένας θα πάει στις δουλίτσες του και στη φωλίτσα του, διότι εδώ τα παιδιά έχουν.
1: Θα πάμε για μπάνιο.
0: Για μπάνιο, γυρισματικό όμως μπάνιο, να τα λέμε και αυτά. Εγώ έχω γυρισματικό στούντιο.
2: Ναι.
0: Εσείς έχετε γυρισματικό. Θα προτιμούσα το δικό σας γυρισματικό, δεν σας κρύβω.
1: Καλά, και εμείς θα προτιμούσαμε να ζει, θα κλαίγαμε στο γέλιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, αυτά έχει ζωή.
1: Ναι. Λοιπόν, τα φιλιά μας,
0: να έχετε μια υπέροχη μέρα. Bye bye.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε. Θα χρειαστείτε σακουλίτσα. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στο Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στυλ. Ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
7: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood.
8: Καλό. Τέλειωσε το λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
10: Τρεις ευγενείτες.
11: Άχρηστη.
12: Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
12: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
13: Και όλα ανατρέπονται.
14: Από το πουθενά.
12: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
14: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
13: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
14: Όμως μετά από μία.
12: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
13: Ένα μωρό για τρεις.
15: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
13: Διονύσης Ατζαράκης.
12: Ζήσης Ρούμπος.
14: Χάρης Χιώτης.
12: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου.
16: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10.
17: Ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
18: Παναγιωτόπουλος, αλλού ΕΝΠΕΒΕΣΕ Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με αθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και ΠΕΒΕΣΕ, ρολά και σίτες.
19: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
18: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
19: Τηλέφωνο 22611 81 380.
20: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
21: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
20: Τούρτα. Και μετά, απόλαυση.
18: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
21: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
22: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
18: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ήπια σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
22: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
18: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
22: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
18: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
22: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
18: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
23: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
24: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
25: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
24: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
25: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
24: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανύχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
25: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
24: Βασιλόπουλο Safety. Την Χαϊδάρου 13, Ορχομενός.
25: Τηλέφωνο 2261-300-770.
0: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
1: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
0: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
1: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
0: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
1: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
25: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
1: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
10: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
1: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
26: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
1: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
10: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
1: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
10: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
25: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
1: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
27: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.

Καλημέρες, καλημέρες όσοι συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μου. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε έτσι μαζί από τις 10. Τι κάνετε, που βρίσκεστε, πίνετε μήπως το καφεδάκι σας αυτή τη στιγμή? Αν είστε από αυτούς που τους αρέσει ο καφές έτσι για ένα πρωινό ξεκίνημα, να ξέρετε ότι και η διάθεση φτιάχνει, γιατί έρευνες δείχνουν ότι ακόμα και η μυρωδιά του καφέ μπορεί να βελτιώσει τη διάθεσή μας και να μειώσει την αίσθηση κόπωσης. Πριν καν πιούμε την πρώτη γουλιά, είναι αυτό που λέμε: να πιω ένα καφέ, βρε παιδί μου, να ανοίξει το μάτι μου. Όλα στο μυαλό είναι, παιδιά. Έτσι δεν είναι? Πάνος και Άμος, θα με ζητάς, Έλλη Κοκκίνου, Ελένη Φουρέιρα και πολλοί ακόμα καλλιτέχνες έρχονται αμέσως τώρα στο ρυθμό.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
2: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
1: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
2: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
3: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
4: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
5: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
4: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
5: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
4: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
5: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
4: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
5: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 2261081677.
4: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
6: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται

0: εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
1: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
2: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
3: Φράουλα, παρακαλώ.
1: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
4: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
2: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
4: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
2: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
5: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
7: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
8: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
2: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
9: Τι είναι αυτό, πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
10: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
9: Ω, σώθηκες.
10: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
9: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
11: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
12: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
13: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
14: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
16: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστους συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
15: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
15: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
15: Τηλέφωνο 22610-26574.
17: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
2: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
18: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
2: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρίσμα προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
18: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
2: Ναι, ο καλός μου.
19: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα.

0: σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
1: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
2: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
3: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
2: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
3: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
2: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
3: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
4: Διονύσια 2026. Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Διονύσου σας προσκαλεί να περάσετε μια αξέχαστη δημοτική βραδιά το Σάββατο 1η Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ελάτε να διασκεδάσουμε μέχρι πρωίας με τον εκρηκτικό Γιάννη Καψάλη. Τον ανεπανάληπτο Κώστα Μπανιώτη. Τη μοναδική Νάνση Σαραβάκου και την αξιώτησα Βασιλική Κατερίνη στο νησιώτικο τραγούδι και στο βιολί. Στο κλαρίνο θα είναι ο Μάκης Τσίκος, ενώ στο βιολί ο Μιχάλη Τζιχάνης. Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6948-6151-56. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, όλοι στην πλατεία του Διονύσου. Χορηγός της διαφήμισης, Stand Cafe. Ανδριαδάκη και Φίλωνος στη Λιβαδιά.
5: Ο Ελλάδος με μεγάλο χορηγό TV. Και πάμε αρχαίο θέατρο Επιδάβρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Πες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις.
7: Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
8: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
9: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.

0: αυτά τα παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στο Γιώργο που μας ακούει από την δουλειά του. Έτσι μας έχει βάλει λίστο στο γραφείο. Λογιστικό έχει. Και να σας πω και κάτι, ναι, ακούγοντας μουσική, δεν το λέω εγώ, το λένε έρευνες. Στη δουλειά δείχνουν ότι μπορεί να αυξηθεί η παραγωγικότητά μας σε επαναλαμβανόμενες εργασίες. Όπως καλή ώρα του Γιώργου. Γεια σου, Γιώργο μου, τα φιλιά μου σου στέλνω. Και θα ακούσεις και Κατερίνα Λιόλιου που μου ζήτησες. Λογιστικό γραφείο έχεις, λογαριασμούς δεν φτιάχνεις. Αφιερωμένο λοιπόν σε σένα. Σε πάρα πολύ λίγο θα το ακούσεις. Αρκεί, παιδιά, να μην απαιτείται έντονη συγκέντρωση. Να ξέρουμε ότι αν βάζουμε έτσι κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό που μας αρέσει, να το έχουμε σαν ένα ωραίο μουσικό χαλί για να μας χαλαρώνει στα αυτάκια μας.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε εδώ μαζί από τις 10 το πρωί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Τώρα θα βγούμε σε ένα πάρα πολύ σύντομο break, αλλά μετά έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και αν είσαι κάπου που το σήμα σου έτσι δεν σου κάνει τη χάρη, αν είσαι στο σπίτι και λες Παναγία μου, δηλαδή τι θα κάνω τώρα, οπτική είναι, δεν έχει η περιοχή. Εγώ δεν έχω καλό WiFi και έχω και να δουλέψω ή θέλω να σερφάρω ή έχω τις διακοπές μου, ρε παιδί μου, και θέλω ας πούμε να δω σερή όλες μου τις αγαπημένες ταινίες. Μην αγχώνεσαι, γιατί ευτυχώς υπάρχει το Cosmote 5G WiFi, με το οποίο μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και φυσικά δωρεάν εξοπλισμό. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G WiFi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ πατού. Γρήγορα, γρήγορα σε break και αμέσως μετά 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή.
1: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the E, με τον Γιώργο Κακοσέο.
2: Και είσαι ανώτερα, λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
1: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
2: Ούτε δύο μας, ούτε και φίλοι.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ταχύτητες ίντερνετ. Αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
2: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Ύστερα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
3: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
4: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρο master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσα.
7: Η ώρα στον ελληνικό είναι 11.
8: Ωχ, μου την έσπασε.
9: Ποιος πάλι?
8: Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
9: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
10: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
11: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
10: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87-830.
11: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
12: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
13: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
12: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
13: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
12: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
13: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
14: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
15: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
16: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
15: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
14: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
15: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
14: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
17: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
15: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
18: αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
19: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
18: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
19: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
18: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
19: Πίτσα!
18: Μπέργκερ.
19: Πίτσα!
18: Μπέργκερ!
19: Πίτσα!
18: Μπέργκερ!
19: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
18: Πίτσα Ελντόνα.
19: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
18: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
19: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
18: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
20: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
21: Γυναίκα ή Μαρτών, Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
20: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
21: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
20: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
21: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
20: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
21: Τηλέφωνο 2261-300-770.
22: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
23: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
24: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
25: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
24: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
25: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
24: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
25: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
24: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
26: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
27: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα.
28: Παναγιωτόπουλος, αλλού εν PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με αθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
29: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
28: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
29: Τηλέφωνο 22611-81380.
30: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
31: Daily Couscous.

0: Daily Couscous και είμαστε εδώ. Είμαστε στις επάλξεις, είμαστε σε αυτά που πρέπει να είμαστε. Είμαστε μαζί σας. Γιατί γελάς? Η Λένη Γουίλεμψε στο παίρνει το μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης όμως κάθε ακριβώς. Λες ψέματα στον κόσμο.
0: Γιατί δεν είμαστε στις επάλξεις? Τετάρτη σήμερα, στα μέσα της εβδομάδας, 29 του Ιούλη.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω που βρίσκεστε. Δεν ξέρω. Θέλω να μου στείλετε μηνύματα.
1: Θα σου απαντήσω. Άκουσε με. Κοίταξε με. Εδώ.
0: Ναι.
1: Μάτια σε μένα, θα σου απαντήσω εγώ. Διακοπές, αγόρι μου. Διακοπές είναι ο κόσμος εκεί έξω.
0: Υπάρχουν και άνθρωποι ακόμα που σαν εμάς.
1: Κρατάνε γερά.
0: Τα μπόσικα, λοιπόν.
1: Να μας
0: ευχηθείτε. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Ένας Μασούτης φυσικά
1: πάντα
0: είναι εδώ. Ένας Μασούτης που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Έχεις τη μάσκα, ένα όπλο οικονομίας 25 χρόνια τώρα. Γιατί κάθε σογουάρτα μην βέσαι με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. 50 χρόνια γιορτάζει ο Μασούτης και γι' αυτό το λόγο κάθε Σάββατο ένα προϊόν σε τιμή πάτωμα. Δεν ξεχνάς να κατεβάσεις το application του Μασούτη τώρα που θα πας διακοπούλες. Μέσα στο διαδραστικό χάρτη να δεις ποιος Μασούτης είναι δίπλα σου για να μην σταματάς να κερδίζεις ακόμα και στις διακοπές σου. Ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη, συνεχίζουμε με Στέλλα Καλή. Πέθυνε, είμαστε καρδιά μου και εγώ και έρχεται με βόμβα, να ξέρεις, Στέλλα Καλή το Σεπτέμβρη.
1: Μπομπά.
0: Μπομπά.
1: Αλήθεια. Περίμενε, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Κρατάω.
0: Μετά, εντάξει, μετά.

0: Και όλο θα. Αυτό λέει η Λένα Ζευγαρά. Εδώ είμαστε λοιπόν στα μέσα της εβδομάδας. Το είπα και προηγουμένως.
1: Μιλούσαμε πριν και μου πέταξε την μπόμπα για την μπόμπα της.
0: Την μπόμπα.
1: Ναι. Περίμενε κάτι.
0: Στέλλα, η καλή θα βγάλει καινούργιο τραγούδι και θα είναι και καλό.
1: Ναι, απλά χθες μου έλεγες και κάποιον άλλο που θα βγάλει.
0: Ποιος είπα.
1: Δεν θυμάμαι για ποιον μου τώρα. Τον Ιακωβίδη. Τον Πέτρο.
0: Και ο Ιακωβίδης θα βγάλει πολύ.
1: Για τον Πέτρο, ναι.
0: Και η Λιόλιο θα βγάλει στις αρχές.
1: Ναι,
0: το έχει βέβαια λικάρει. Η Λιόλιο θα βγάλει και δίσκο βέβαια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το έχει πει και αυτό.
1: Και για τη Ρία είχαμε πει ότι θα βγάλει πολύ ωραίο.
0: Η Ρία έβγαλε δίσκο.
1: Η Ρία έβγαλε
0: δίσκο. Θέλω να σου πω ότι θα βγάλει και.
1: Πάμε, ποιο άλλο.
0: Θα βγάλει και ο Ηλίας Βρετός που θα βγάλει.
1: Α, ο Ηλίας Βρετός έχει δίκιο.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι θα βγάλει.
1: Και δικό του.
0: Τι άλλο θέλει. Όλα τα έχω πει. Είπε, αυτό είναι ο Θοδωρής Φέρης.

0: μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Είναι ένα σύνθημα πλέον το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Σίγουρα και στη φάση που βρισκόμαστε τώρα, στα τέλη του Ιουλίου, που σκάει η εφορία.
0: Η αλήθεια είναι, θυμάμαι παιδιά, κάθε χρόνο που είμαι στην Αμοργό, Ιούλιο, για Αύγουστο, δηλαδή που έρχονται τα κλιμάκια του ΣΔΟΕ, ΑΔΕ, τι είναι όλα αυτά. Και οι άνθρωποι μαρτυράνε. Και μαρτυράνε, θα σου πω γιατί. Γιατί έχουν αυτές τις μέρες μόνο να δουλέψουν. Και σίγουρα κάτι μπορεί να ξεφύγει. Δηλαδή σίγουρα δεν το λέω με κούτο πονηριά. Ξέρεις, όταν. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι πολλές φορές περνάνε. Υπάρχει ένα σύστημα, ρε παιδί μου, περνά όλη την παραγγελία. Και στο τέλος βγάζει την απόδειξη.
1: Και στο
0: θέμα της ΑΔΕ δεν είναι αυτό, ή του ΣΔΟΕ. Ότι πρέπει. Ζητάς τώρα, ας πούμε, μια Coca-Cola. Πρέπει να σου φέρει την Coca-Cola μαζί με την απόδειξη.
1: Ναι.
0: Πρέπει να σου φέρει μαζί με. Ενώ το άλλο το περνάει, κατάλαβε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και στο τέλος σου κάνει το συμπληρωματικό όλο μαζί, ας πούμε.
0: Ναι. Που.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή αυτό είναι το δύσκολο, ρε παιδί μου, όσο έχω ζήσει, έτσι.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
3: Πλυντήριο αυτοκινήτων
2: Αφιβόκλη.
3: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
2: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
3: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
2: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
4: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
5: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
6: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
7: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
8: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
9: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
8: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
9: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
8: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
9: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
8: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
9: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
4: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
10: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστους συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
4: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
4: Τηλέφωνο 22610-26574.
11: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
12: Ωραίο, ε.
11: Χάλασε το δικό μου.
12: Και...
11: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
12: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
13: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
14: Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
15: Ja, da finde ich also. Gefällt Ihnen in Deutschland?
16: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
17: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
18: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
19: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
18: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
19: Φροντιστήριο Πανεπιστήμιο Γερμανικών Brigitte Danu.
0: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
19: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
0: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22610 81 677.
19: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
20: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610 26 384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
21: Διονύσια 2026. Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Διονύσου σας προσκαλεί να περάσετε μια αξέχαστη δημοτική βραδιά το Σάββατο 1η Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ελάτε να διασκεδάσουμε μέχρι πρωίας με τον εκρηκτικό Γιάννη Καψάλη. Τον ανεπανάληπτο Κώστα Μπανιώτη. Τη μοναδική Νάνση Σαραβάκου και την αξιώτησα Βασιλική Κατερίνη στο νησιώτικο τραγούδι και στο βιολί. Στο κλαρίνο θα είναι ο Μάκης Τσίκος, ενώ στο βιολί ο Μιχάλη Τζιχάνης. Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6948-6151-56. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, όλοι στην πλατεία του Διονύσου. Χορηγός της διαφήμισης, Stand Cafe. Ανδριαδάκη και Φίλωνος στη Λιβαδιά.
22: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
23: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
24: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
23: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
24: δερμοαπόξεση με διαμάντι,
23: brow lamination και lash lift,
24: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
23: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
24: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
23: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 89 377.
24: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
25: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
26: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
27: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 87 660.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Η Λένια Γουίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη μου σκάφτα ακριβώ απέναντί μου και έχουμε πιάσει τώρα μια συζήτηση. Θα μα κυνηγάνε το μεταξύ από το ΣΔΟΕ και από την ΑΔΕ κλπ. Εγώ αυτό που έλεγα πάντω που ήθελα να πω πριν, σε σχέση με αυτό που έλεγε και σε καμία σχέση, είναι ότι έρχεται ο Ιούλιο και τα τέλη του Ιουλίου που κλείνουν οι δηλώσει και είσαι έτοιμο να πα περιχαρεί διακοπέ και σου λέει όπα, πού πα.
0: Η καρδιά μου ισορροπάει. Μην το λες εμένα. Εγώ πλήρωσα και πλήρωσα.
1: Πλεροκές.
0: Τα πάντα όλα. Έκανα.
1: Με έκανε τη δήλωση, σου ήρθαν τα πάντα όλα.
0: Και στην εταιρεία και στο προσωπικό μου. Αλλά θα σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Λένε Williams. Εγώ είχα προνοήσει. Κάθε φορά έβαζα στην άκρη το φόρο μου. Κάθε φορά ήμουνα κύριος. Κάθε φορά ήμουνα ένα λουλούδι τη ζωή.
1: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Πώς βάζεις στην άκρη το φόρο σου, δηλαδή?
0: Υπολόγιζα. Στην εταιρεία έχω σταθερό φόρο.
1: Κάτσε, ρε Παναγιώτη, μισό λεπτό. Κάτσε. Καθιστώσεις. Εγώ βάζω στην άκρη το ΦΠΑ, ας πούμε. Ο ΦΠΑ είναι άλλο πράγμα
0: άλλο
1: σε σχέση
0: ΦΠΑ.
1: Με το φόρο.
0: Το φόρο σου όμως είναι σύμφωνα με την καθαρή αξία. Αν έχεις, εγώ, ας πούμε, που έχω ΕΕ, έχω μια σταθερή φορολογία. Από το πρώτο ευρώ.
1: Εγώ δηλαδή που έχω. Πρέπει να είναι ΕΕ, δεν είναι μονοπρόσωπη. Όχι. Εγώ που έχω τη μονοπρόσωπη.
0: Δεν ξέρω τι είναι μονοπρόσωπη.
1: Ναι, ρε, η ΕΕ. Ναι.
0: Όχι, ΕΠΕ έχεις. Εσύ. Εγώ έχω ΕΕ. Κάνουμε και μέσα λογιστική λογιστικής τρόπος. Σαφάρι, αυτή είναι η Ελληνία.

0: να με αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ.
1: Στέλνει τα δολόγια στέλνεις, λέει. Παιδιά, παιδιά, ακούστε να σας πω κάτι.
0: Ο
1: εγώ.
0: Καθένας το...
1: Ακούστε, μπράβο, έκασε το είδος του. Να σας πω λίγο κάτι. Εγώ, εμένα ήταν το πάντα μου το θέμα μου τους λογιστές. Έχω καεί από λογιστή πάρα πολλά χρόνια πριν, που βρέθηκα χρεωμένη κάποια χιλιάρικα. Και τώρα μιλάμε ότι ήμουν 18 χρόνια, 19.
0: Εντάξει, κοίταξε. Εγώ ευτυχώς, τώρα ο κόσμος μπορεί να μην το ξέρει, αλλά εμένα το πρώτο μου πτυχίο είναι οικονομολόγου.
1: Είσαι οικονομολόγου, ναι.
0: Οπότε ξέρω και λογιστική.
1: Σίγουρα.
0: Το έπαιρνα και σαν μάθημα, γιατί ήθελα να γνωρίζω, ρε παιδί μου, να μπορώ να έχω μια συνέστηση του τι γίνεται. Οπότε κατά έναν κάποιο τρόπο τα τσεκάρω.
1: Εσύ τα τσεκάρεις, παιδί μου, εγώ για να μάθω να τα τσεκάρω. Έπρεπε να μπω μέσα. Τότε 5.000. Τα 5.000 στα 19 μου, ας πούμε, που μόλις είχα ξεκινήσει να δουλεύω, όπως αντιλαμβάνεσαι, ήταν ένα τεράστιο ποσό για εμένα.
0: Ναι.
1: Οπότε και την πατώ πρώτη φορά από λογιστή. Και μετά πάω σε ένα πάρα πολύ καλό λογιστή, όντως, όπου κάπως λίγο μου τα συμμάζεψε τα πράγματα, αλλά και πάλι δεν είχα τον έλεγχο, δηλαδή δεν μπορούσα να καταλαβαίνω ακριβώς τι γίνεται και πάλι πλήρωνα πάρα πάρα πολλά πράγματα. Οπότε κάπου εκεί σιγά σιγά ξεκίνησα και εγώ να τα ψάχνω και να τα βλέπω. Αλλά αυτό το κομμάτι είναι και δύσκολο. Δηλαδή, εγώ στέλνω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς σε όλους τους λογιστές εκεί πέρα, γιατί συνεχώς πρέπει να ενημερώνονται για ό,τι καινούριο γίνεται, ό,τι καινούριο ψηφίζεται, ό,τι καινούριο. Δηλαδή, είναι ζόρι.
0: Είναι ζόρι, γιατί αλλάζει συνέχεια.
1: Βέβαια.
0: Καμπάνες, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Πες μου τι σου χρωστάω, πάρτα και πάρε δρόμο, λέει η Ελκοκίνου.
1: Η Ελκοκίνου τα λέει πάρα πολύ καλά. Δεν μου χρωστάς κάτι, Παναγιώτη μου, την αγάπη σου μου χρωστάς. Μια θέση δίπλα σου μου χρωστάς για την σεζόν που μας έρχεται. Καθώς τελειώνει αυτή εδώ η σεζόν.
0: Ναι.
1: Εκτός και αν υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε να έρθει εδώ πέρα να κάνει ένα ωραίο το δοκιμαστικό, παιδιά μου, τον Παναγιώτη, να τα πείτε, να τα συζητήσετε.
0: Γιατί θες να φύγει.
1: Να σας πει, πώς με βλέπεις. Η αλήθεια είναι να φτιάξει τη διάθεση κάθε φορά που έρθει.
0: Ιδέες.
1: Ναι.
0: Είμαι αυτός ο άνθρωπος. Όχι επειδή είμαι μπροστά και επειδή είμαι εγώ.
1: Υπάρχουν κάποιες στιγμές που θέλω να το σκοτώσω. Δηλαδή,
0: γιατί όμως θες να με σκοτώσεις.
1: Θέλω να το σκοτώσω.
0: Δεν λυπάσαι τον κόσμο. Εμένα δεν με λυπάσαι. Τον κόσμο που θα χάσει εμένα.
1: Αυτό σκέφτομαι κάθε φορά. Αυτό σκέφτομαι. Γιατί κατά τα άλλα. Όχι, κατά τα άλλα μου φτιάχνει τη διάθεση.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 12. Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
2: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
1: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
2: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
1: Ναι, ο καλός μου.
3: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
1: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
4: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
5: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
7: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
8: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
9: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
10: Friendly Cafe, η καθημερινή σου επιλογή.
11: Καφές, ο καλύτερος, από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
10: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις, φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
11: Πήρες και ποτά, η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
10: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
11: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261 10 2000.
12: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
4: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
13: Παρακαλώ.
12: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
10: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261 0 23 100, στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
4: Και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
10: Φράουλα, 2261 0 23 100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
4: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
14: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
4: Ω, σώθηκες.
14: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
4: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
15: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
16: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
17: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
18: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 872 72.
19: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
20: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια.
0: Στο Bright Way χτίζουμε το μέλλον σου.
13: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
0: Bright Way, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού.

0: Το Safety. Πινδάρου 13 ορχομενός.
1: Τηλέφωνο 2261-300-770.
2: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
2: Τούρτα και μετά απόλαυση.
4: Πάρτι.
5: Εκδήλωση.
4: Θεατρική παράσταση.
5: Live μουσική βραδιά.
4: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
5: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
6: Songs Events.
5: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
4: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
5: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
4: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
5: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
5: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Γιατί γελάς.
1: Εδώ είμαστε. Για σένα που λέω θέλω να σκοτώσω. Εδώ είμαστε λοιπόν. Παναγιώτη Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Δεν θέλω αν να το
0: θέλεις, σκοτώ. Αν θέλεις πάντως να ανακαινήσεις. Είμαι ο πιο δύσκολος άνθρωπος ότι πρόκειται να αφορά. Ρε παιδί μου. Γιατί ας πούμε στη Βιογραπέτ φάγαμε τη ζωή μας. Αλλά. Διαλέξαμε τα καλύτερα. Όχι, όχι, παίζει ρόλο. Γιατί
1: Παναγιώτη
0: να τρως τη ζωή σου και να μην διαλέγεις και ωραία πράγματα.
1: Περίμενε.
0: Δηλαδή θέλω να σου πω κάτι. Θυμάσαι πόση ώρα ψάχναμε αυτό το χαλί που μου είχε καρφωθεί, το ωραίο, το μαύρο, με τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα, αυτά τα ωραία.
1: Τρεις ώρες, θα σου απαντήσω.
0: Ναι, αλλά ήταν το πολύ ωραίο το χαλί.
1: Όχι, περίμενε. Ήταν πολύ ωραίο.
0: Ήταν και ο κύριος Αλή εκεί.
1: Μισό λεπτό. Ήταν πολύ ωραίο το χαλί. Ήταν για το γούστο σου και για ταιριάζει ακριβώς με αυτό που ήθελες. Μισό λεπτό όμως. Και όλα τα υπόλοιπα που είδαμε.
0: Ναι, πρέπει, παιδί μου, αλλά εγώ ήθελα κάτι συγκεκριμένο.
1: Χρώματα.
0: Καρδούλα μου, όχι, δεν ήταν για χρώματα. Κάποια ήταν πιο κλασικά σχέδια. Εγώ στο συγκεκριμένο ήθελα να έχει μια κλασική γραμμή. Τέλος πάντων, πηγαίνετε στη Βιογκαρπέτα, βγείτε κερδισμένοι. Ένα συνένα δώρο έχει σε πάρα πολλά
1: πράγματα. Άμα αναρωτιέστε γιατί σα λέω θέλω να του σκοτώσω κάποιες φορές.
0: Όχι, ρε παιδί μου, τώρα
1: όχι,
0: δεν είναι
1: λεπτά του
0: μόνο. Δεν είναι. Κοντεύω να.
1: Θε λίγο
0: λοιπόν, επίση πολύ ωραία λευκά είδη θέλω να ξέρετε γιατί εγώ έχω πάρει και για την αμοργούλα μου. Πολύ ωραία λευκά είδη από την Βιογκαρπέτ. Λοιπόν, δεν θέλω να ξεχνάς, εμείς θα πάμε να ακούσουμε και Ανδρομάχη Σούσουρο, αλλά πριν από αυτό θα σου θυμίσω ότι ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας.
1: Ακριβώς. Ένας Μασούτης είναι εδώ, παιδιά, μην το ξεχνάτε αυτό καθόλου. Ένας Μασούτης που έχει τα πάντα, ό,τι θέλεις, όποια επιλογή θέλεις, την βρίσκεις. Στα πάντα όλα, σε τρόφιμα, σε ξηρές τροφές, στα πάντα, ό,τι θέλεις. Και φυσικά, παιδιά, σε παγωτά.
0: Έτσι.
1: Παγωτά και μην ξεχνάτε, εμείς

0: Μασούτη, τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, παίρνετε και διπλούς πόντους και ξέρει ο Μασούτης να φτιάχνει παγωτά. Αυτό τώρα είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Εγώ τώρα στέλνω στον.
0: Σε ποιον στέλνει, Άρη,
1: στον Γιώργο Θεοφάνους και του λέω ότι αν βγει μικρόφωνο AI, θέλω να μου γράψει δίσκο. Θα τα εξηγήσω μετά. Σούσε ο Ρανδρομάχη.

0: Αυτό είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' το Παύλο Κούσκο, το Παύλο Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας και τις προτάσεις για ένα Daily Throwback.
1: Λοιπόν, ένα Daily Throwback το οποίο δεν ξέρω πόσο back θα με πάει ο Παναγιώτης. Θα με πάει σε Γιώργο Θεφάνου, μια και μιλάτε τώρα.
0: Όχι, όχι.
1: Θα
0: σε πάω σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Δέκου με την Ρένα Καμάρη.
1: Έλα καμάρι μου.
0: Έτσι. Βγήκε το 2013.
1: 13.
0: Ναι. Okay. Τώρα πρόσφατα. Άνδρας τραγουδιστής. Κοιμηθεί εδώ.
1: Όχι.
0: Να ξέρεις.
1: Να ξέρεις.
0: Τα βράδια πώς μισώ.
1: Πούμε, να ξέρεις τα βράδια πώς. Πούμε, συνέχισε.
0: Θέλω να σε δω, το μολογώ. Το μολογώ. Άλλη τέτοια νύχτα, μην περάσεις.
1: Βέρτης είναι. Ναι. Θέλω να με νιώσεις.
0: Θέλω να με νιώσεις.
1: Θέλω να με νιώσεις.
0: Θέλω να με νιώσεις. Θέλω να με νιώσεις. Θέλω να με νιώσεις. Θέλω να με νιώσεις. Θέλω να με νιώσεις. Θέλω να με νιώσεις. Θέλω να με νιώσεις. Θέλω να με νιώσεις. Θέλω να με νιώσεις. Θέλω να με νιώσεις. Θέλω να με νιώσεις. Θέλω να με νιώσεις. Θέλω να με νιώσεις. Θέλω να με νιώσεις. Θέλω να με νιώσεις. Θέλω να με νιώσεις. Θέλω να με νιώσεις. Θέλω να με νιώσεις. Θέλω να με νιώσεις. Θέλω να με νιώσεις. Θέλω να με νιώσεις. Θέλω να με νιώσεις. Θέλω να με νιώσεις. Θέλω να με νιώσεις. Θέλω

0: Να ζήσω, θα ζω.
1: Τη φώνησε αυτή είναι η Αλκατράς και θα σου πω αυτό που σου λέγα.
2: Για όποιον συντονίστηκε μόλις τώρα στην παρέα μας, θέλω να σας πω ότι ο Παναγιώτης εδώ και κάμισε ώρα μου λέει μου το λίγο Θεοφάνους.
1: Ναι, με μηνύματα.
2: Και του ζητάει να του γράψει δίσκο. Είναι ακόμα καλύτερο.
1: Συζητάγαμε κάτι και του λέω ότι μου λέει αν είχες φωνή θα σου γράφα δίσκο. Και του λέω ότι Γιώργο μου θα βγει μικρόφωνο AI. Είναι να βγει ένα μικρόφωνο AI
2: που σου διορθώνει τη φωνή.
1: Ναι, κατευθείαν.
2: Έλα στα μάτια.
1: Άμα βγει αυτό.
2: Κάτι
1: όχι,
2: τέτοιο.
1: Υπάρχει ένα που σου σε φτιάχνει σε κάποια κανάλια και ακούγεσαι κάπως καλύτερα. Σου κάνει να normalize τη φωνή και ένα λίγο correct. Δεν υπάρχει φωνή. Εδώ τη δημιουργεί. Δηλαδή βάζει μία είσοδο και βγαίνει Οικονομόπουλο σε μαθέ, παιδί μου, ή Αργυρό. Δεν θέλω να βγω Οικονομόπουλο ή Αργυρό, θέλω να βγω κάτι άλλο, παιδί μου, δικό μου.
2: Παναγιώτοπουλο.
1: Σίμω θέλω να βγω.
2: Α, Σίμω.
1: Ωραιότατο.
2: Αργυρόσιμο. Τέλειο.
1: Κατάλαβε. Οπότε, να έχω και ένα δίσκο από το Θεοφάνους. Θα μου γράψει κι άλλον ένα να θέλω Φίβος, φαντάζομαι, να μου το ζητήσω.
2: Ναι.
1: Και θα δω. Και μάλλον θα συνεργαστώ αν είναι. Ανάλογα. Γενικότερα θεωρώ ότι θα έχω μεγάλη καριέρα στο ραδιόφωνο. Γιατί οι άνθρωποι με αγαπάνε.
2: Στο ραδιόφωνο εννοείς ως τραγουδιστής.
1: Ως τραγουδιστής. Ως τραγουδιστής. Καριέρα άλλη έχω.
2: Σωστό.
1: Κατάλαβε.
2: Ναι,
1: ως τραγουδιστής. Δηλαδή πρέπει να πάρω εγώ έναν άνθρωπο τηλέφωνο. Του πω σε παρακαλώ, μπορεί να μου πει θα μου πει όχι.
2: Δεν έχει επιλογή καμία.
1: Όχι, επιλογή πάντα υπάρχει επιλογή. Διάθεση θεωρώ ότι θα είναι τέτοια.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
3: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
4: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
3: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
4: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
3: δερμοαπόξεση με διαμάντι,
4: brow lamination και lash lift,
3: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
4: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
3: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
4: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 89 377.
3: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
5: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
6: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
7: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
6: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
7: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
6: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
7: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
6: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
3: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053. Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
8: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
3: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
8: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
3: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
8: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 88 331.
9: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός Τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383, καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
10: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
11: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
12: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
11: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
12: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
11: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
12: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
11: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
9: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22610 81 677.
11: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
9: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
0: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
9: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
0: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
0: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
9: Τηλέφωνο 22610 26 574.
13: Θα να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
14: Παναγιωτόπουλος, αλλού εν πέβεσαι Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
15: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
14: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
15: Τηλέφωνο 22611 81 380.
16: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
17: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
18: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
17: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
16: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
17: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
16: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
14: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
17: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κούσι είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Να το δω αυτό και θα ήταν τέλειο.
0: Έχει κολλήσει το γεγονό ότι θα γίνει τραγουδιστή.
1: Θα ήταν μαγικό.
0: Να ξεκινήσω, να καταλάβει ότι έτσι θα ξεκινούσε η καριέρα μου. Αν τη συμμετατώνει, δεν έχανα τη φωνή μου.
1: Ναι, εντάξει, κοίτα. Ναι. Περίμενε. Όντα ψάλτη και επίση δεν έχει χάσει τη φωνή σου και το ξέρει πάρα πολύ καλά.
0: Έχω χάσει, μάλλον δεν ακούω τόσο σωστά, ώστε να μπορώ να τραγουδήσω πιο σωστά. Ενώ τώρα δεν με ενδιαφέρει πως το ακούω, αρχίζει να λέω ότι τα τέτοια σωστά.
1: Τα λόγια.
0: Ναι, τα λόγια τα θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι που θυμάμαι.
1: Jukebox, ναι, όντω, αλήθεια είναι αυτό. Που λέγε σε μια χαρά. Πολύ ωραία. Οκ. Okay. Πότε θα βγει το μικρόφωνο αυτό.
0: Ωραίο πρόγραμμα θα κάνω σίγουρα.
1: Σίγουρα.
0: Θα φτιάξω και το όλο το εμφανιστικό ποικιλιακού. Θα γίνω. Τρομερό κομμάτι. Ναι.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται να φτιάξει κάτι που εμφανιστεί.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει, χρειάζεται να χάσω κάποια κιλά, να κάνω κάποιου κοιλιακού. Να γυμναστώ. Το κάνω σωστά. Θέλω να κάνω και χορευτικά.
1: Α, θε να κάνει και χορευτικά. Α, ναι. Κάτσε, περίμενε.
0: Δηλαδή, ένα τύπου Harry Styles θέλω. Στην ελληνική πραγματικότητα. Μην ουρλιάζει. Υποσυνείδητο και τι κάνω.

0: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου. Γιατί γελάς?
1: Όχι, δεν γελάω. Σκέφτομαι, γιατί, το κάνω.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, θα ήθελα να κάνω έναν άνθρωπο. Πώς η Δέσποινα Βανδύ στο αντρικό του. Που κάνει pop, κάνει και λαϊκό. Δεν τη χαρακτηρίζει όμως pop, δεν τη χαρακτηρίζει λαϊκιά.
1: Την Άννα Βύση τη χαρακτηρίζει. Τα πάντα όλα.
0: Ναι, επίσης. Εντάξει.
1: Ροκ, λαϊκή.
0: Εντάξει, παιδί μου, είπα.
1: Θα ήθελε να είσαι ο Άννος Βύσος ή ο Δέσποινα Βανδός.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay. Κοίτα, εγώ είμαι μαζί σου και σε στηρίζω γενικά να ξέρεις ό,τι θέλεις να κάνεις.
0: Ναι,
1: είμαι πολύ
0: σε
1: υπέρ.
0: Ευχαριστώ.
1: Είμαι πολύ υπέρ αυτού. Εντάξει, λίγο και στα χορευτικά με έχασες.
0: Κοίτα, θα κάνω και ένα ντουέτο με την κουμπάρα εδώ που έρχεται, που θα ακούσουμε τον Τζάκι Ο, την Έλληνη τη Φουρέρα, για να με βοηθήσει και λίγο.
1: Ναι, σωστά.
0: Να
1: σε βοηθήσει στα χορευτικά ή να σε βοηθήσει στο hype?
0: Όχι,
1: που θα πάρει.
0: Στο hype, να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω έτσι να κάνω μια δουλίτσα όπως πρέπει. Δηλαδή, κάνω με 2-3 συνεργασίες. Συνεργαστώ, ας πούμε, με την Ελένη τη Φουρέρα, να κάνω ένα ντουέτο με τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό.
1: Ναι.
0: Να κάνω ένα ντουέτο με το ρακ.
1: Α, άλλο.
0: Τρία, από 3 ντουέτα θα βγάλω. Τι θα γίνει.
1: Σωστά, έχει πιάσει. Πώς θα βγάλω ένα. Θέλω και έναν πολύ λαϊκό.
0: Και ένα πολύ λαϊκό.
1: Ναι,
0: θα κάνω τον Νίκο τον Μακρόπουλο.
1: Λέγε!
0: Μην ουρλιάξει με στα αυτή μου.
2: Έλα,

0: Κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε με Δήμο Αναστασιάδη, απόφασή σου.
1: Ναι. Αυτό ήταν η παιδιά.
0: Κοπέλα εδώ, οριακά, θέλει να με δείρει. Μου βουλιάζει με σταυτή μου, δηλαδή.
1: Όχι, ήτανε, αυτό ήταν για σήμερα. Ο Παναγιώτης θα κλείσει πρόγραμμα σήμερα, καθώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πλέον έχει.
0: Το γυρίζω στο λαϊκό.
1: Το γυρίζω στο λαϊκό. Το κλείνει το πρόγραμμα ο Παναγιώτης.
0: Λοιπόν, εμείς αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συγκρότητα θα είμαστε παρέα σου. Μην λείψεις, γιατί θα χάσεις.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι μία.
2: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
3: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
4: Φράουλα, παρακαλώ.
2: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
1: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
3: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
1: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες, όταν μετά τρως κρέπα.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
7: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
8: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
9: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
8: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
9: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
8: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
9: Πίτσα!
8: Μπέργκερ.
9: Πίτσα!
8: Μπέργκερ.
9: Πίτσα!
8: Μπέργκερ.
9: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
8: Πίτσα Ελντόνα.
9: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιλή σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
8: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
9: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
8: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
10: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
11: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
10: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα, υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
11: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης, τέτοιο δώρο που σου έκανε.
10: Ναι, ο καλός μου.
12: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
10: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
13: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
14: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
15: Ωραίο, ε.
14: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
16: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει

0: χυλής ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
1: Διονύσια 2026. Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Διονύσου σας προσκαλεί να περάσετε μια αξέχαστη δημοτική βραδιά το Σάββατο 1η Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ελάτε να διασκεδάσουμε μέχρι πρωίας με τον εκρηκτικό Γιάννη Καψάλη. Τον ανεπανάληπτο Κώστα Μπανιώτη. Τη μοναδική Νάνση Σαραβάκου και την αξιώτησα Βασιλική Κατερίνη στο νησιώτικο τραγούδι και στο βιολί. Στο κλαρίνο θα είναι ο Μάκης Τσίκος, ενώ στο βιολί ο Μιχάλης Τζιχάνης. Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6948-6151-56. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, όλοι στην πλατεία του Διονύσου. Χορηγός της διαφήμισης, Stand Cafe, Ανδριαδάκη και Φίλωνος στη Λιβαδιά.
2: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
3: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
4: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
5: Πάρτι.
6: Εκδήλωση.
5: Θεατρική παράσταση.
6: Live μουσική βραδιά.
5: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
6: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
7: Sonus Events.
6: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
5: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
6: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
5: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
6: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
6: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Σας καλωσορίζω στο Σου Έχω Νέα της Τετάρτης, 29η μέρα του Ιουλίου. Πόσο περισσότερο βαθιά μέσα στο καλοκαίρι μπαίνουμε και όσο περισσότερο γίνεται αυτό, τόσο πιο καλοκαιρινή διάθεση έχουμε και πιο προσμονή έχουμε για διακοπές, για Σαββατοκύριακα, για θάλασσες, για ήλιο, για επαφή γενικότερα με τη θάλασσα, με τη φύση. Όλα αυτά ευνοούν και την ψυχή μας και το σώμα μας και το μυαλό μας. Γι' αυτό ακριβώς θέλω να σας μιλήσω σήμερα, γι' αυτό ήρθα στην εκπομπή με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής, που αυτή μας βοηθάει επίσης πάρα πολύ το καλοκαίρι να αλλάζει τη διάθεσή μας. Έρχομαι για να δούμε 10 λόγους που το σώμα μας αγαπάει πάρα πολύ το καλοκαίρι. Μείνετε εδώ συντονισμένοι και με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής, που έτσι κι αλλιώς την αγαπάμε περισσότερο το καλοκαίρι. Είμαστε εδώ για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο, Σου Έχω Νέα, Τετάρτη σήμερα, 29η μέρα του Ιουλίου, και πάμε να δούμε 10 λόγους που το σώμα μας αγαπά το καλοκαίρι.

Θα ξεκινήσω λοιπόν με κάτι που μας αφορά όλους. Είναι ότι η ζέστη, ο ήλιος, η επαφή με τη θάλασσα, η γενικότερη επαφή με τη φύση το καλοκαίρι, μάλιστα κάπου διάβαζα τις προάλλες ότι αν περπατάμε ξυπόλυτη το καλοκαίρι, γιονόμαστε δηλαδή, ερχόμαστε σε επαφή με τη γη, αυτό βοηθάει πάρα πολύ την ψυχολογία μας, γιατί μας συνδέει πάρα πολύ με το περιβάλλον, το φυσικό του καλοκαιριού, που είναι το καλύτερο που μπορούμε. Οπότε τα περισσότερα συστήματα του οργανισμού μας λειτουργούν καλύτερα το καλοκαίρι και παράλληλα έχουν και την ευκαιρία να δυναμώσουν και μπορούμε να έχουμε και αυτοίαση, δηλαδή το ίδιο το σώμα μας μπορεί να αποβάλει ασθένειες, γιατί το καλοκαίρι βοηθάει πάρα πολύ στο να συντίθεται βιταμίνες όπως η βιταμίνη D, που βοηθάει πάρα πολύ στις οστεοπορώσεις, σε ό,τι έχει να κάνει με τα κόκαλα, με τον οργανισμό, με τον νοσοποιητικό μας. Οπότε μείνετε να τα δούμε όλα αναλυτικά αυτά.

Πάμε λοιπόν να δούμε τον πρώτο λόγο που το σώμα μας αγαπά πολύ το καλοκαίρι. Πρώτα απ' όλα είναι ότι βελτιώνεται τόσο πολύ η διάθεσή μας, γιατί έχουμε έκθεση στο φως, έχουμε μπάνια στη θάλασσα, αυξάνονται έτσι κι αλλιώς οι ορμόνες της ευτυχίας, οι ενδορφίνες, που ρυθμίζουν όλες τις υπόλοιπες ορμόνες, κατ' επέκταση βοηθούν και στη βελτίωση της διάθεσής μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι έξω μια καλοκαιρινή βραδιά, να πίνεις την πυρίτσα σου, το ουζάκι σου, το ποτό σου, να είσαι με παρέα ή και μόνος σου, να έχεις απέναντί σου έτσι κόσμο, να έχεις όμορφες στιγμές από όμορφα λιμάνια της χώρας, όμορφες παραλίες της χώρας, και να μην αισθάνεσαι αυτή τη βελτιωμένη διάθεση, ό,τι και αν έχεις, ό,τι και αν σε βασανίζει.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610 26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
2: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
3: Πλυντήριο αυτοκινήτων
2: Αφιβόκλη
3: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
2: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
3: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
2: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
4: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
5: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
6: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
5: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
6: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
5: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
6: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
5: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
6: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
7: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
8: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
9: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
10: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
9: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
11: Βρε Μέρι, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
7: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
12: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
13: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
14: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
13: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
14: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
13: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
14: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
13: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
10: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
7: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
5: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
6: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
5: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
6: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
5: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
6: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
5: Τηλέφωνο 2261-300-770.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
6: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
15: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
6: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
15: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
6: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
15: Τηλέφωνο 22610-26574.
6: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
16: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
6: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
16: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
6: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
16: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
6: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
16: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22610-81-677.
6: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
17: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
18: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
17: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις, φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
18: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
17: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
18: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261 10 2000.

Ένας ακόμα λόγος που βοηθάει, που βοηθάμε πάρα πολύ το σώμα μας και το μυαλό μας το καλοκαίρι, γι' αυτό είναι η αγαπημένη εποχή για το σώμα μας, είναι ότι αναπνέουμε καλύτερα. Μη σας φαίνεται περίεργο. Ο ζεστός καιρός και τα μπάνια στη θάλασσα είναι σύμμαχοι του αναπνευστικού. Η υγρή, η θερμή ατμόσφαιρα της θάλασσας το καλοκαίρι δεν δημιουργεί βροχόσπασμο, πράγμα που τους επιτρέπει να αναπνέουν καλά όσοι κολυμπούν. Επιπλέον, η υγρή ατμόσφαιρα βοηθάει να ρευστοποιούνται οι εκκρίσεις, οπότε, που είναι πάρα πολύ έτσι, έντονες σε καταστάσεις που το νοσοποιητικό μας έχει θέμα, βοηθούν πάρα πολύ κυρίως όσους έχουν άσθμα. Η περίοδος του καλοκαιριού τους βοηθάει πάρα πολύ ώστε να αναπνέουν πολύ καλύτερα.

0: Πάμε να δούμε έναν ακόμα λόγο που το καλοκαίρι το αγαπά πάρα πολύ το σώμα μας. Είναι ότι διώχνει τις αλλεργίες, αυτά που έχουμε την άνοιξη, αυτά που οι αλλεργικοί τύποι δεν τα αντέχουν και όταν έρχεται το καλοκαίρι επιτέλους ζουν ελεύθερα. Όλα τα ενοχλητικά συμπτώματα των ανοιξιάτικων αναπνευστικών αλλεργιών, ο ξηρός βήχας, το συνάχι, τα φθαρνίσματα, τα μάτια που τρέχουν, η δυσκολία στην αναπνοή, η ξηρότητα, εξαφανίζονται με την άνοδο της θερμοκρασίας και βοηθιέται πάρα πολύ ο οργανισμός μας ώστε να αποβάλει όλες αυτές τις αλλεργίες που είναι πολύ βασανιστικές.
1: Δεν

έρχεται σε επαφή με το δέρμα μας. Γι' αυτό και προσέξτε, είναι πάρα πολύ καλά τα αντιλιακά, αλλά αφήστε και 10 λεπτά το δέρμα σας, πριν να μπείτε, παιδί μου, στον ήλιο, στη διαδικασία της ηλιοθεραπείας, να πάρει αυτή τη βιταμίνη D στον οργανισμό, να την απορροφήσει μέσα στο δέρμα, γιατί βοηθάει πάρα πολύ και στην οστεοπόρωση και στη λειτουργία του νοσοποιητικού μας. Πολύ σημαντικό για να μην αρρωσταίνουμε το χειμώνα.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 2. Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
1: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά.

0: με ποιοτικά και φίνα υλικά.
1: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
0: Καφέ Βόκλη. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
1: Με την υπογραφή της εταιρείας House Brand.
0: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
1: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλη. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
2: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
3: Παναγιωτόπουλος, αλλού εν PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
4: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
3: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
4: Τηλέφωνο 22611-81380.
5: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
6: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
7: Όχ, μου την έσπασε! Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά. Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές. Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet. Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87-830. Gadget House και όλα φτιάχνονται.
8: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
9: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
8: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
9: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
8: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
9: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88-331.
10: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
11: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
12: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
11: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
10: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
11: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
10: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
13: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
11: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
14: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
15: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
14: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
15: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
14: Ναι, ο καλός μου.
16: Σένιο Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
17: Σένιο Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
18: Πάρτι.
19: Εκδήλωση.
18: Θεατρική παράσταση.
19: Live μουσική βραδιά.
18: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
19: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
20: Sonus Events.
19: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
18: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
19: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
18: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
19: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
19: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
21: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
22: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
21: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
22: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
23: Διονύσια 2021. Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Διονύσου σας προσκαλεί να περάσετε μια αξέχαστη δημοτική βραδιά το Σάββατο 1η Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ελάτε να διασκεδάσουμε μέχρι πρωίας με τον εκρηκτικό Γιάννη Καψάλη. Τον ανεπανάληπτο Κώστα Μπανιώτη. Τη μοναδική Νάνση Σαραβάκου και την αξιώτησα Βασιλική Κατερίνη στο νησιώτικο τραγούδι και στο βιολί. Στο κλαρίνο θα είναι ο Μάκης Τσίκος, ενώ στο βιολί ο Μιχάλης Τζιχάνης. Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6948-6151-56. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, όλοι στην πλατεία του Διονύσου. Χορηγός της διαφήμισης, Stand Cafe, Ανδριαδάκη και Φίλωνος στη Λιβαδιά.

Κάτι ακόμα που κάνει το καλοκαίρι είναι ότι δρά ευεργετικά στο δέρμα. Η θάλασσα, επειδή περιέχει αλάτι, η ζέστη μπορεί να βοηθήσουν σε κάποιες καταστάσεις. Παραδείγματος χάρη, όσοι έχουν ψωρίαση, μια αυτοάνωση, δερματοπάθεια, βελτιώνεται πάρα πολύ η κατάστασή τους. Να πούμε επίσης, ο ασθενής όταν έχει ξηροδερμία, αυτή βρίσκεται σε ύφεση όταν ο καιρός είναι ζεστός και ξηρός, και όταν κάνουμε μπάνια στη θάλασσα. Επίσης, να ξέρετε ότι το θαλασσινό νερό βελτιώνει σπυράκια ακμής, επειδή ξεραίνει την επιδερμίδα και κατ' επέκταση όλες τις φλεγμονές που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί στον οργανισμό μας. Γιατί το αλάτι από μόνο του είναι ένα πολύ ισχυρό, πώς να το πω, βοηθάει πάρα πολύ στις αλλεργίες, βοηθάει πάρα πολύ στις ενοχλήσεις από όπου και αν προέρχονται, και βεβαίως βοηθάει και πάρα πολύ στο νοσοποιητικό μας. Το αλάτι από μόνο του είναι πολύ ευεργετικό.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

Κάτι ακόμα που κάνει το καλοκαίρι στο νοσοποιητικό μας είναι ότι το δυναμώνει. Και ρόλο δεν παίζει μόνο η βιταμίνη D, που είναι αυξημένη όταν ερχόμαστε σε επαφή με τον ήλιο και βοηθάει και την αποφυγή των ιώσεων, αλλά το νοσοποιητικό βελτιώνεται, γιατί ακόμα και το κολύμπι μέσα στη θάλασσα σε φέρνει σε επαφή με το υγρό στοιχείο, δηλαδή τα φύκια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο καλό κάνουν το ιόδιο της θάλασσας. Πόσο καλό κάνει στο νοσοποιητικό μας, στα αυτοάνοσα, στο θυροειδή μας, στα χασιμότος, όλα αυτά. Βοηθάει πάρα πολύ σε όλες, επιδρώντας καταλυτικά σε πολλές αυτοάνοσες ασθένειες.

Επίσης, το καλοκαίρι, η θάλασσα και ο ήλιος αγαπούν πάρα πολύ την καρδιά. Αρκεί να μην ταλαιπωρούμαστε, γιατί θα σας πω δύο πράγματα που ισχύουν. Η αρτηριακή πίεση τείνει να είναι χαμηλότερη όταν ο καιρός είναι ζεστός, έτσι. Πιθανότητα επειδή η ζέστη κρατάει τις αρτηρίες πιο ανοιχτές και το αίμα ρέει ευκολότερα και γρηγορότερα. Επιπλέον μειώνεται ο κίνδυνος θρομβώσεων και επίσης η καρδιά δεν κουράζεται τόσο πολύ όταν, όπως είναι το χειμώνα που κάνει πάρα πολύ κρύο.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
2: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
1: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
2: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
1: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
2: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
1: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
2: Τηλέφωνο 2261-300-770.
1: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
3: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
4: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
3: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
4: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
3: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
4: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
3: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
5: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
6: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
1: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
7: Φράουλα, παρακαλώ.
6: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
8: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
1: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
8: Φράουλα, 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
9: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
10: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξεση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
11: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείται μαζί σας.
12: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
13: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
12: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
13: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
12: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
13: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
12: Εγγραφές από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
13: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 22 61 081 677.
12: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
15: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
14: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
14: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
14: Τηλέφωνο 22610 26 574.
12: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
16: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
17: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
18: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
16: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 87 660.

Και πάμε να πούμε και κάτι χαρακτηριστικό, ότι μειώνονται οι πόνοι το καλοκαίρι, που μπορεί να είναι από οστεοαθρίτιδα, από συσπάσεις, από αθρίτιδες γενικότερα, όταν οι αρθρώσεις αρχίζουν και έχουν τα προβλήματά τους, από κατάγματα, από δισκαμψία, από οστεοπόρωση, από την ηλικία, από τη μείωση της οστικής μάζας, από οτιδήποτε. Τέλος πάντων, οι βόλτες, τα μπάνια στη θάλασσα βοηθάνε πάρα πολύ στα μειοσκελετικά, για όλα τα μειοσκελετικά, βοηθάνε σημαντικά στην ανακούφιση όλων αυτών, στις δισκαμψίες. Νομίζω ότι το καλοκαίρι γενικά οι πόνοι αρχίζουν και γίνονται λιγότεροι. Βοηθάει πάρα πολύ η θάλασσα, ο ήλιος και βεβαίως και το κλίμα στην Ελλάδα.

Κάτι επίσης που πρέπει να πούμε για το καλοκαίρι είναι ότι ευνοεί επίσης πάρα πολύ την γονιμότητα και οι λόγοι είναι προφανείς ότι δεν έχουμε το άγχος, δεν έχουμε την πίεση της δουλειάς που παίζουν καθοριστικό ρόλο. Επίσης η ποιότητα και του οαρίου και του σπέρματος είναι καλύτερη, οπότε η κατ' επέκταση η ικανότητα της σύλληψης είναι πολύ πιο έντονη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και μην ξεχνάτε ότι τα περισσότερα παιδιά που γεννιούνται την άνοιξη, που είναι και πάρα πολλά, έχουν συλληφθεί συνήθως, έχει γίνει η σύλληψη, συνήθως έχει γίνει το καλοκαίρι. Οπότε είναι μια εποχή που για όλους μας είναι χαρακτηριστική.

απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Και να κλείσουμε με το αυτονόητο, δηλαδή την καλύτερη σεξουαλική ζωή, που το καλοκαίρι έτσι κι αλλιώς το σεξουαλικό κομμάτι της ζωής μας είναι πολύ πιο ανεπτυγμένο. Και η χαλαρή διάθεση και η απουσία στρες και τα λιγότερα ρούχα και η σεροτονίνη και η βιταμίνη D, όλα αυτά σχετίζονται με τη λίμπιντο στον ανθρώπινο οργανισμό, οπότε η σεξουαλική απόδοση ανεβαίνει στα ύψη. Οπότε τι άλλο θέλετε? Συνεπώς, να το πούμε απλά και κατανοητά, το καλοκαίρι είναι η καλύτερη περίοδος για την καλύτερη ανάπτυξη της σεξουαλικής μας ζωής. Και με αυτή λοιπόν την έτσι τελευταία, να πούμε το τελευταίο συμπέρασμα για το πόσο βοηθάει το καλοκαίρι το μυαλό μας, την ψυχή μας και το σώμα μας, φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Σου Έχω Νέα. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα εν μέσω καλοκαιρινής ραστόνης. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και τα λέμε καθημερινά εδώ από την αγαπημένη μας συχνότητα. Τετάρτη σήμερα, 29η μέρα του Ιουλίου. Εύχομαι να είστε καλά και να προσέχετε τους πολύτιμους εαυτούς σας. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 3. Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
1: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
0: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
1: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
0: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
1: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
2: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
2: Τούρτα και μετά απόλαυση.
4: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
5: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
6: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
7: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
9: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
10: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
11: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
12: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
11: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
12: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
11: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
12: Ναι, ο καλός μου.
13: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
14: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
15: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
16: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
15: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
16: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
15: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
16: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
17: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
18: Ωραίο, ε.
17: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
18: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
1: Πάρτι.
18: Εκδήλωση.
1: Θεατρική παράσταση.
18: Live μουσική βραδιά.
1: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
18: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
19: Songs Events.
18: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
1: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
18: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
1: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
18: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
18: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
20: Διονύσια 2026. Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Διονύσου σας προσκαλεί να περάσετε μια αξέχαστη δημοτική βραδιά το Σάββατο 1η Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ελάτε να διασκεδάσουμε μέχρι πρωίας με τον εκρηκτικό Γιάννη Καψάλη. Τον ανεπανάληπτο Κώστα Μπανιώτη.
21: Για τα μάτια σου τα δικό.
20: Τη μοναδική Νάνση Σαραβάκου και την αξιώτησα Βασιλική Κατερίνη στο νησιώτικο τραγούδι και στο βιολί. Στο κλαρίνο θα είναι ο Μάκης Τσίκος, ενώ στο βιολί ο Μιχάλης Τζιχάνης. Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6948-615156. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, όλοι στην πλατεία του Διονύσου. Χορηγός της διαφήμισης, Stand Cafe, Ανδριαδάκη και Φίλωνος στη Λιβαδιά.
22: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνες, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
2: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
1: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
2: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
1: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
2: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
1: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
2: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
3: Ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
4: Παναγιωτόπουλος, Alluen PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
5: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
4: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
5: Τηλέφωνο 22611-81380.
6: Toyota Δρομέας, επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
7: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
8: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
7: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
8: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
9: Ach, ich bin nur 5 Jahre weg gewesen.
10: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
11: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danum.
10: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
11: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
10: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danum.
11: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
10: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
11: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 22610-81-677.
10: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
12: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
13: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
14: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
13: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
14: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
13: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
14: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
13: Κι αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
15: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής. ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
17: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
16: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
17: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
16: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
17: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
16: Τηλέφωνο 22610-26574.
18: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
19: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
20: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
19: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
18: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
19: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
18: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
21: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
19: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
22: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
23: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
22: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
23: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
22: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
23: Πίτσα!
22: Μπέργκερ.
23: Πίτσα!
22: Μπέργκερ.
23: Πίτσα!
22: Μπέργκερ.
23: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
22: Πίτσα Ελντόνα.
23: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
22: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
23: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
22: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
24: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
25: Πλυντήριο αυτοκινήτων
24: Αφιβόκλη.
25: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
24: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
25: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
24: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.
26: Just Music.

Γεια σας και τι μου κάνετε, ένα Just Music είναι στην παρέα σας. Είμαι ο Μύρης Θεσπά, δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεστε. Είμαστε, έχουμε περάσει τα μέσα του καλοκαιριού. Σε τι φάση σας βρίσκω? Η μόνη σίγουρη φάση που βρισκόμαστε είναι να ακούμε μόνο επιτυχίες. Γι' αυτό συντονισμένο στο Just Music. Και γι' αυτό και δύο ολόκληρες ώρες θα περάσουν νερό.

Έχεις πάει σε καμία συναυλία? Γιατί γίνεται ένας χαμός με τις συναυλίες, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Τουρ ανακοινώνονται ξανά και ξανά. Τελείωσε και το Μουντιάλ. Η Ισπανία είναι η μεγάλη νικήτρια λοιπόν του Μουντιάλ. Και πόσοι καλλιτέχνες περάσανε. Γίνεται halftime show και στο Μουντιάλ πλέον. Δεν ξέρω πού βρίσκεσαι, δεν ξέρω αν είσαι ξάπλα σε μια παραλία, δεν ξέρω αν είσαι κάπου αλλού ή αν απλά απολαμβάνεις διακοπές σου, δεν ξέρω αν δουλεύεις. Όπου για να βρίσκεσαι, εδώ παρέα με τις επιτυχίες, θα είμαστε για ακόμα αρκετή ώριτσα. Jazz Music, εδώ είσαι.

0: Just Music.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 4.
0: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
2: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
3: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
3: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
3: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
0: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383, καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
4: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
2: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
5: Γυναίκα ή Μαρτών, Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
2: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
5: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
4: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
5: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
4: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
5: Τηλέφωνο 2261-300-770.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνει με εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
9: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
10: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
11: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
10: Ω, σώθηκες.
11: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
10: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
12: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
10: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
12: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
13: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
14: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
15: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια ομικρον έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 2261-0-80-100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
16: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
17: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
18: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
19: Φράουλα, παρακαλώ.
17: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
20: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
21: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
20: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
22: Just Music.

Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, εδώ είμαστε λοιπόν. Εδώ η μουσική έχει το πρωταρχικό ρόλο. Εδώ ακούς τα πάντα πρώτος. Κυκλοφόρησε και το νέο τραγούδι της Άννας Βύση με τον Άρτζι, Όλο Πιο Πάνω. Και έχει να γίνει ένας χαμός. Ετοιμάζεται πυροδοδός για την εμφάνιση της στο ΟΑΚΑ 26 του Σεπτέμβρη. Και νομίζω ότι δεκάδες χιλιάδες κόσμος το περιμένει πώς και πώς.

Jazz Music εδώ είσαι συντονισμένος. Λοιπόν, ο Travis Scott εργάζεται σε νέο άλμπουμ με στόχο να ξεπεράσει τις προηγούμενες δουλειές του. Εμπνέεται από ποικίλα μουσικά είδη και καλλιτέχνες για το ερχόμενο δίσκο του και οραματίζεται το νέο του project να έχει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με θεατρικά στοιχεία. Επεκτείνεται στο κινηματογράφο και επιδιώκοντας να πάρει βραβεία Grammy και Oscar. Για να δούμε. Jazz Music, είμαι ο Mr. Spa.

0: Just Music. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
2: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
3: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
2: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
1: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
2: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
1: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
4: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
2: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
5: Οχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά. Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές. Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet. Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830. Gadget House και όλα φτιάχνονται.
6: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
7: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
9: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
10: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
11: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
12: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου.
13: Πλυντήριο αυτοκινήτων
12: Αφιβόκλη.
13: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
12: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
13: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
12: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
14: Ja, da finde ich also. Gefällt Ihnen Deutschland?
15: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
16: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
17: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
16: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
17: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
16: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
17: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
16: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
17: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22610 81 677.
16: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
18: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
1: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
18: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
1: Πήρες και ποτά? Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
18: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
1: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261 10 2000.
19: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
20: Ωραίο, ε.
19: Χάλασε το δικό μου.
20: Και...
19: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
20: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
21: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-029256. Κινητό 6932-216868.
22: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξεση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
23: Διονύσια 2026. Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Διονύσου σας προσκαλεί να περάσετε μια αξέχαστη δημοτική βραδιά το Σάββατο 1η Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ελάτε να διασκεδάσουμε μέχρι πρωίας με τον εκρηκτικό Γιάννη Καψάλη. Τον ανεπανάληπτο Κώστα Μανιώτη. Τη μοναδική Νάνση Σαραβάκου και την αξιώτησα Βασιλική Κατερίνη στο νησιώτικο τραγούδι και στο βιολί. Στο κλαρίνο θα είναι ο Μάκης Τσίκος, ενώ στο βιολί ο Μιχάλης Τζιχάνης. Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6948-615156. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, όλοι στην πλατεία του Διονύσου. Χορηγός της διαφήμισης, Stand Cafe, Ανδριαδάκη και Φίλωνος στη Λιβαδιά.

Υπάρχουν και αυτά τα απρόοπτα που συμβαίνουν. Ακυρώθηκε η συναυλία του Χάρι Στάιλ στο Σάο Πάολο λόγω προβλήματος υγείας του καλλιτέχνη. Η ακύρωση βέβαια προκάλεσε απογοήτευση σε χιλιάδες θαυμαστές που ταξίδευσαν για τη συναυλία, αλλά η επόμενη συναυλία της περιοδίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά. Δίνεται δυνατότητα επιστροφής χρημάτων και η προτεραιότητα για την επόμενη συναυλία σε όλους τους ανθρώπους που δεν καταφέραν να το δουν. Μιλάμε για τη συναυλία για το βράδυ της 3ης 21 Ιουλίου στο Morumbis Stadium.

Plus Music. Αυτό ήταν λοιπόν. Αυτή ήταν η πρώτη μας εκπομπή για αυτήν την εβδομάδα. Να περνάτε υπέροχα ό,τι και να κάνετε, να δροσίζεστε, να προσέχετε τον εαυτό σας και να περνάτε μαγικά. Ο Mr. Spy ήταν παρέα σου για δύο ολόκληρες ώρες στη μουσική και στο μικρόφωνο.

0: Just Music.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5.
0: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
1: Πλυντήριο αυτοκινήτων
0: Αφιβόκλη
1: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
0: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
1: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
0: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
2: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
3: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
2: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
3: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
4: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
5: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ω-Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
6: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
7: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
6: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
7: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
6: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
7: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
6: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
7: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
8: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
9: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
8: Ξέρεις τι μου είπανε?
9: Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
8: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
9: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
8: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
10: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
11: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
12: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
11: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
12: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
11: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
12: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
11: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
13: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα. Φορτηγά.

0: ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μία τρομερή στο ίντερνετ.
1: Ω, σώθηκες.
0: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
1: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
2: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
1: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
2: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
3: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
4: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
5: Παναγιωτόπουλος, αλλού PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
6: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
5: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
6: Τηλέφωνο 22611-81380.
7: Πάρτι.
5: Εκδήλωση.
7: Θεατρική παράσταση.
5: Live μουσική βραδιά.
7: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
5: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
8: Sonus Events.
5: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
7: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
5: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
7: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
5: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
5: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
2: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
1: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
2: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
1: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
2: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
1: Πίτσα Ελντόνα.
2: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
1: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
2: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
1: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 61 0 88 646.
3: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
4: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
5: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 61 0 89 377.
6: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
7: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
8: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
7: Τούρτα και μετά απόλαυση.
9: Το Ιώτα Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
10: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
11: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
10: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
11: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
10: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
11: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
10: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
11: Τηλέφωνο 2261-300-770.
12: Also, ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen in Deutschland?
13: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
7: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
14: Φροντιστήριο Γερμανικών, Brigitte Danum.
7: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
14: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
7: Φροντιστήριο Γερμανικών, Brigitte Danum.
14: Υπεύθυνοι σπουδών, Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
7: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
14: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 2261-081-677.
7: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
15: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
16: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
17: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
18: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
19: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
20: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
21: Φράουλα, παρακαλώ.
19: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
20: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
22: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
20: Φράουλα, 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
23: Θέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
24: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
25: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
26: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
27: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
28: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
29: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.

0: 39 λεπτά και μετά τις 5. Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Ημέρα είναι Τετάρτη, η ημερομηνία είναι 29, ο μήνας είναι Ιούλιος και αυτή η εβδομάδα είναι η τελευταία μας. Για τους περισσότερους που θα πάτε εκεί έξω διακοπές, να ευχηθούμε τα καλύτερα. Μέχρι την Παρασκευή θα είμαστε εδώ ολοζώντανα να σας κρατάμε στην τροφιά. Αλέξη Μαρκάου, Ζάνα Ζιρδέλη, τα δικά σου, Αλάνια, στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
1: Οπότε τώρα είναι ευκαιρία να δώσετε το παρόν, φροντερό παρόν που αλλού στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε, sounds.gr κάτω στο ρυθμό 949 για να μας ακούτε online από όπου και αν βρίσκεστε.
0: Λοιπόν, παιδιά. Λοιπόν,
1: Άννα μου.
0: Να σας φτιάξουμε λίγο τη διάθεση, θέλετε.
1: Πάμε να ανέβει λίγο.
0: Γουστάρετε.
1: Σαν τρελή.
0: Λοιπόν, άκου τι θα γίνει. Αν έχετε διάθεση αύριο να πάτε σε μια ωραία παραστασούλα. Θα πρέπει να γράψετε να χαρώ, να χαρώ, να χαρώ το μωρό, το μωρό, το μωρό.
1: Αυτό θα γράψουμε.
0: Διότι ο ρυθμός 949 σε προσκαλεί στη νέα οικογενειακή κωμωδία ένα μωρό για τρεις.
1: Αυτό θα γράψουμε. Αυτό το γράψανε, το λέει αναφορά ή το σκέφτηκα.
0: Εγώ το σκέφτηκα.
1: Θα το αφήσω τώρα. Είσαι μόνη σου αυτό.
0: Το καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά ανοίγει τις πόρτες του και παρουσιάζει τη νέα κωμωδία της Queen Sero σε σκηνοθεσία και απόδοση της Θέμης Μαρσέλου. Τρεις αμετανόητοι εργένιδες. Αυτό θα σας πω μόνο. Πρωταγωνιστούνε Διονύσα Τζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χαρισιώτης και Ελένη Καρακάση, αγαπημένη. Στείλτε να χαρώ, να χαρώ, να χαρώ. Το μωρό, το μωρό, το μωρό. Στο Viber του ρυθμού 6937-949-949 και κάποιοι από εσάς εκεί θα βρεθούν αύριο. Για να δούμε. Με διπλές προσκλήσεις. Αλλά μπρατσέτο θα σας στείλουμε.
1: Αλλά μπρατσέτο δεν λες τίποτα. Φύγαμε για επιτυχίες.
0: Κάτι άλλο.
1: Όχι, όχι, με κάλυψες. Εγώ με το χαρώ, το χαρώ, το χαρώ, το μωρό, το μωρό, το μωρό. Τα έχω δει όλα πλέον. I rest my case.

0: Πάστε τα λοιπόν και Αναστασία. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες, θα σπάμω, αλλά νοσπέρας είναι εδώ πέρα.
1: Αυτό είναι πενάλιπε. Κανόνισε, αλλά νοσπέρα θα σε βρούμε.
0: Μόλις γύρισα, λέει, από Κέρκυρα, λέει, και λάλησα ήδη.
1: Γιατί είναι, παιδί μου, γιατί είναι ωραία η Αθήνα. Να έρχεστε. Άρα έχεις να φεύγει τον άνθρωπο.
0: Να το κάνετε σωστά. Να μοιραστούν οι σωστά οι διακοπές.
1: Να μοιραστούν και οι βλάχοι, να πάνε και μισή στα χωριά τους, να κάτσουμε και λίγο εμείς οι Αθηναίοι. Οι
0: βέροι
1: Αθηναίοι από Κεφαλονιά, Καλαμάτα.
0: Άντε καλέ, η Βέρα.
1: Πόντο Κύπρο και πάει λέγοντας.
0: Εγώ πάντως στα ξαδέρφια μου που είναι βλάχοι, βλάχοι κανονικά δηλαδή από Γρεβενά, Σαμαρίνα και.
1: Έχει σκεφτεί το ίδιο που να λένε και αυτοί για σένα.
0: Όχι. Γιατί εγώ είμαι μισή πόντια από τη μαμά.
1: Περίμενε.
0: Και
1: ντόπια
0: από τον παπά. Δεν έχουμε.
1: Δεν ξέρεις, μάλλον το πάσμιο Αθηναίος Βλάχος που είναι το νέο ρητό.
0: Τι είναι
1: ότι
0: αυτό?
1: Όλοι όσοι είναι από χωριά, στο μυαλό του Αθηναίου είναι βλάχοι. Δεν έχει τώρα. Εκτός από τους Θεσσαλονίκιους, αυτή είναι συμπρωτεύουσα.
0: Να σου πω λίγο κάτι.
1: Πάντα έτσι τους λέμε μεταξύ μας, συμπρωτεύουσα.
0: Ξέρεις γιατί σας λυπάμαι μερικούς Αθηναίους εδώ πέρα που δεν έχετε χωριό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι αξία έχει να έχεις χωριό.
1: Καταλαβαίνουμε, απλά μέσα από εσάς. Όταν πηγαίνετε στα χωριά σας, εκεί καταλαβαίνετε.
0: Που ζηλεύετε που το Πάσχα. Που το Πάσχα μου το παίζετε, δεν ξέρω κι εγώ τι, να πάτε στη Μύκονο, να πάτε στα νησιά και αυτά,
1: στην
0: ενώ
1: Πάρο,
0: μέσα σας, στην Πάρο, ενώ μέσα σας πραγματικά θέλατε να πάτε σε ένα χωριό και τα ζηλεύετε. Που ξέρεις τι, τρελαίνομαι που βλέπω Αθηναίους να πάνε Σαββατοκύριακα σε κοντινούς προορισμούς, που είναι, ξέρεις, γραφικά, λίγο χωριουδάκια και αυτά που ανεβάζουν, τρώνε κάτι πίτες και αυτά. Παιδιά, λέει.
1: Σε κάτι καλά, βρετε τώρα πηγαίνουν και σε κάτι
0: τρελαίνονται, και τρελαίνονται ξαφνικά τι κάνουν.
1: Είναι σφινωμένοι στο χιονοδρομικό έτσι στο τηλεφερίκ. Όλοι με. Βάλτε μια φορά. Εγώ θέλω να ανεβάσετε story και με ήχο από πίσω. Μην μου βάλετε τραγουδάκι από πίσω.
0: Το παθαίνει ο Άθας. Όταν πάνε κάπου, παίρνουν με την παρέα τους πίτες. Τσις, πάνε να κοπείτε ρολιόπιτα. Λέει, δεν θες. Λέω, δεν μου κάνει καμία. Δεν με συγκινεί καθόλου η πίτα, ακριβώς, αν δεν είναι από το χωριό μου.
1: Καμία πίτα δεν είναι σαν τη Άννα, Άθα μου.
0: Σωστά.
1: Καμία πίτα σαν τη Άννα.
0: Λοιπόν, πάμε σε break.
1: Αυτό ήταν το πόρισμα της εκπομπής.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε σε break.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Γιώργο Κακοσέο.
3: Και ήσαν νότερα, λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
2: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
3: Ούτε εχθρίο μας, ούτε και φίλοι.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Η μεταγραφική του ενίσχυση συνεχίζει ο Ολυμπιακός. Στα Ερυθρόλευκα αναμένεται να αντιθεί τη σεζόν που ξεκινά ο 21 ετών μεσοεπιθετικός της Παμαλικάο, Γουστάβο Σά, ο οποίος συγκαταλέγεται στους πιο ταλαντούχους νέους Πορτογάλους ποδοσφαιριστές. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με βελγικά δημοσιεύματα, φέρεται να έχει συμφωνήσει με τη Σερλερουά για την απόκτηση του 23 ετών Αλγερινού μέσου για Σίντι Τραουί. Στο μεταγραφικό κάδρο της ΣΑΕΚ βάζει τον 24χρονο Γκανέζο μέσο Μπένι Μουκεντή της Γκυμαράες, ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, με την ένωση να βρίσκεται σε αναζήτηση ακόμη ενός χαφ μετά για την απόκτηση του Μάγερ. Το φινάλε στη σπουδαία καριέρα του, το καλοκαίρι του 2027, προανήγγειλε ο Γερμανός τροματοφύλακας Μάνουελ Νόιερ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην BIM.
4: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με δύο γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέα κυκλοφορία.
4: Η ώρα στον ελληνικό είναι 6.
8: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
9: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
10: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος.
7: Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
10: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
7: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
11: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
12: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
13: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
14: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
13: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
14: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
13: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
14: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
15: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
16: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
17: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
16: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
15: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
16: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
15: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
18: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
16: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
19: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
20: Ωραίο, ε, χάλασε το δικό μου.
19: Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
20: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
21: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
22: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-216868.
23: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
24: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
25: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
24: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
25: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
24: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
25: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
24: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
26: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
27: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
28: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
27: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
28: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
27: Ναι, ο καλός μου.
29: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριουμ και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
30: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
31: Διονύσια 2026. Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Διονύσου σας προσκαλεί να περάσετε μια αξέχαστη δημοτική βραδιά το Σάββατο 1η Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ελάτε να διασκεδάσουμε μέχρι πρωίας με τον εκρηκτικό Γιάννη Καψάλη. Τον ανεπανάληπτο Κώστα Μπανιώτη. Τη μοναδική Νάνση Σαραβάκου. και την αξιώτησα Βασιλική Κατερίνη στο νησιώτικο τραγούδι και στο βιολί. Στο κλαρίνο θα είναι ο Μάκης Τσίκος, ενώ στο βιολί ο Μιχάλης Τζιχάνης. Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6948-615156. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, όλοι στην πλατεία του Διονύσου. Χορηγός της διαφήμισης, Stand Cafe, Ανδριαδάκη και Φίλωνος στη Λιβαδιά.
0: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
1: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
2: Πλυντήριο αυτοκινήτων
1: Αφιβόκλη
2: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
1: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
2: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
1: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Τεταρτούλα μου, παιδιά. Μετράμε αντίστροφα για τις δύο τελευταίες μέρες του καλοκαιριού όπου θα δουλεύω, παιδιά. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Την αγαπάμε τη δουλειά μας, κυρίες και κύριοι, αλλά παιδιά ταυτόχρονα αγαπάμε και λίγο τις διακοπές. Δεν πρέπει λίγο να καθαρίσει το μυαλό. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για ένα δύο ώρο γεμάτο μουσική, γιατί παιδιά αυτές τις μέρες ειδικά δίνουμε στην εκπομπή όλο μας το είναι και θυμίζω ότι αύριο έχουμε και Throwback Thursday. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε επιτυχίες και εγώ επιστρέφω.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι με πολλά θέματα και πολλές επιτυχίες και φυσικά πολλά trends που έχουν προκύψει αυτές τις μέρες. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Εντάξει, παιδιά, μην γελιόμαστε. Το μεγαλύτερο viral αυτές τις μέρες είναι έτσι η αυθόρμητη κίνηση, τα έλεγα, παιδιά, του Θοδωρή Φέρη την ώρα της συναυλίας, του να πει του τι έχει γίνει έτσι λίγο φέση που λέμε και στο χωριό μου. Να σας πω λίγο κάτι. Έγκλημα έκανε. Είναι απόλυτα λογικό κάποια στιγμή της ζωής μας να μας συμβεί στον οποιοδήποτε. Φυσικά και είναι, παιδιά, μην το παίζουμε τώρα το ότι είμαστε της εθνικής αντιστάσεως και δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί. Σημασία έχει να μην βάλει στη ζωή κάποιου ανθρώπου σε κίνδυνο, να μην οδηγεί τον

μια συναυλία και να περνάς καλά, είναι νομίζω κάτι το οποίο όλοι το έχουμε κάνει. Είτε είμαστε τραγουδιστές, είτε είμαστε κοινό. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Θα είμαστε μαζί για κάτι λιγότερο από ένα δίαιρο και φυσικά δυναμώστε την ένταση, γιατί η μουσική που έρχεται τώρα είναι αυτή που χρειάζεσαι. Λέξεις, τόσες λέξεις.

Δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και παιδιά, η αφίσα της Κατερίνας Λιόλου με το Σάκη Ρουβά, όπου είναι προκειμένου να κάνουν πρόμο στο νέο του σχήμα στο Έναστρο, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτές τις μέρες και ό,τι πιο σεξ θα το έχουν υπάρχει. Γεια σε όλους, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και νομίζω κάθε Σαββατοκύριακο εκεί πέρα θα είμαστε. Το ψέμα δεν το θέλω. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται όμως αμέσως τώρα.

0: Real Radio Show.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Also, ja, da bin ich also.
3: Gefällt Ihnen in Deutschland?
4: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
5: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
6: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
5: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
6: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
5: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
6: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
5: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
6: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 22 61 081 677.
5: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
7: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
8: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
7: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
8: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
9: Ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
10: Παναγιωτόπουλος, αλλού ΕΝΠΕΒΕΣΕ Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και ΠΕΒΕΣΕ, ρολά και σίτες.
11: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
10: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
11: Τηλέφωνο 22611 81 380.
6: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
12: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
6: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
13: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
6: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
13: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
13: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
6: Τηλέφωνο 22610 26 574.
14: Friendly Cafe, η καθημερινή σου επιλογή.
7: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
14: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
7: Πήρες και ποτά? Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
14: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
7: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 2261 10 2000.
15: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
16: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
15: Ω, σώθηκες.
16: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
15: δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
0: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
3: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
17: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
18: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
19: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
20: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
21: Φράουλα, παρακαλώ.
19: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
22: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
23: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
22: Φράουλα, 2261-0-23-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες, όταν μετά τρως κρέπα.
23: Μπάμπι, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
24: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
23: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
24: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
23: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
24: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
23: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
24: Τηλέφωνο 2261-300-770.
25: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-87830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
26: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
27: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια ομικρον εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
28: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.

0: θα ζω.
1: Φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα social media αυτές τις μέρες που δεν είναι άλλη από την Κέλλη Κελεκίδου μαζί με τον Bruno Mars είναι αληθινή, είναι AI? Θέλω να μου απαντήσει κάποιος υπεύθυνα. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και από τον σκύλο μου το Seven. Που πάει αυτή τη στιγμή να σκαρφαλώσει πάνω στο τραπέζι και στο μικρόφωνο. Αυτός είναι. Φαίνεται ότι και αυτός θα θέλει να είναι ραδιοφωνικός παραγωγός σε μια δεύτερη ζωή. Θα είμαστε λοιπόν μαζί για κάτι λιγότερο, παιδιά, από μια μισή ώρα. Μία ώρα και κάτι συγκεκριμένα. Σε ελάχιστο θα περάσουμε και στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και θυμίζω ένα πράγμα. Ότι οι μεγαλύτερες επιτυχίες είναι εδώ πέρα, η μουσική που αγαπάς και φυσικά τα trends που λατρεύεις.

και επιτυχίες back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, την καλησπέρα μου. Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας, είστε στην Be Viral Radio Show και φυσικά όπως καταλαβαίνετε είστε στην εκπομπή με τα περισσότερα trends, με τα περισσότερα viral τραγούδια. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής τι συμβαίνει όσον αφορά τα μπουζούκια. Γιατί είπα πριν η μαγική λέξη Κατερίνα Λιόλιου και Σάκης Ρουβάς και αναστατωθήκατε εδώ πέρα στο Instagram που μου στέλνετε μηνύματα. Έχουμε και λέμε παιδιά, λένε ζευγαράμενα Σταμάτη Γονίδη, Νίκος Μακρόπουλος με Γιώργο Σαμπάνη που συνεχίζουν για δεύτερη πετυχημένη χρονιά. Έλλη Κοκκίνου, παιδιά, με Πέτρο Ιακωβίδη, επίσης πάρα πολύ ωραίο σχήμα. Και πολλά που δεν έχουν ανακοινωθεί, αλλά τα ξέρουμε και τα περιμένουμε. Τις επίσημες ανακοινώσεις που λένε και στο χωριό μου. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
2: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
3: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
3: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
3: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88-331.
4: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
5: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
6: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
5: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
6: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
5: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
6: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
5: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
2: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
7: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
10: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-87660.
11: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
12: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
11: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
12: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
11: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
12: brow lamination και lash lift,
11: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
12: και τεχνολογία LPG για σύσφυξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
11: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
12: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-89-377.
11: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
13: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
3: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
14: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
3: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
14: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
3: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
14: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
14: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
14: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
14: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
3: Πίτσα Ελντόνα.
14: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
3: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
14: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
3: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
15: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
16: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
15: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
16: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
15: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
16: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
15: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
16: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
17: Πάρτι.
18: Εκδήλωση.
17: Θεατρική παράσταση.
18: Live μουσική βραδιά.
17: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
18: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
19: Sonus Events.
18: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
17: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
18: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο, με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.

0: τραγούδι και στο βιολί. Στο κλαρίνο θα είναι ο Μάκης Τσίκος, ενώ στο βιολί ο Μιχάλης Τζιχάνης. Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6948-615156. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, όλοι στην πλατεία του Διονύσου. Χορηγός της διαφήμισης, Stand Cafe, Ανδριαδάκη και Φίλωνο στη Λιβαδιά.
1: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
2: Viral Radio Show.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Πάμε λοιπόν για μία ώρα γεμάτο μουσική, πάμε για μία ώρα ακόμα γεμάτη μπρίο τσαχπινιά και φυσικά viral θέματα.

Τελευταίες δύο μέρες εδώ πέρα στο σταθμό μας, δύο και σήμερα κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα στη δικιά μου εκπομπή τουλάχιστον, Αθηνά Κλίμη, είστε στο Be Viral Radio Show. Να πω ένα γεια στη φίλη μου την Ευαγγελία, παιδιά, μας άκουγε με τη μαμά της αυτή τη στιγμή, η οποία παρόλο που είναι από Αθήνα, ξέρετε, έχουν μεταφερθεί στα χωριά τους αυτές τις μέρες και πολύ καλά και έχουν κάνει. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, όπως σας είπα, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Θυμίζω ότι μου στέλνετε μηνύματα στο Instagram της εκπομπής, προκειμένου μου στείλετε αγαπημένο throwback τραγούδι που θέλετε να ακούσετε αύριο. Oh,

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου να σας πω το Τίμιο Αθηνακλήμη, είστε στο Be Viral Radio Show και παιδιά ένα είναι το viral from για φέτος το καλοκαίρι, δηλαδή κίτρινο κυρίες και κύριοι, τίποτα άλλο, ακούστε με και θα με θυμηθείτε. Αθηνακλήμη στην παρέα σας λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα trending sounds και επιστρέφω για να σας τα πω όλα.

0: Η Viral Ελένη είναι εδώ.
1: Η ώρα είναι 7:30. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
2: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
3: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
4: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
5: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
6: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
5: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
7: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
8: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
9: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι, την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
10: Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
11: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
12: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
11: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
12: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
13: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
14: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
13: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανική για ζεστά και κρύα ροφήματα.
14: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
13: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
14: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
13: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
15: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
16: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
15: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
16: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
15: Ναι, ο καλός μου.
17: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
18: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
19: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
20: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
19: Τούρτα και μετά απόλαυση.
21: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
22: Ωραίο, ε.
21: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
0: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
1: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
22: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
1: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
22: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
22: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
1: Τηλέφωνο 22610-26574.
23: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
24: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
25: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
24: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
23: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
24: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
23: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
26: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
24: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
27: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
28: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
27: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
28: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
27: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
28: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
27: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
28: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22610-81-677.
27: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
29: Be Viral Radio Show.

Trending Sound μου ζητήσατε και το τραγούδι Πόλη. Αυτή η πόλη συγκεκριμένα, παιδιά, έχει γίνει αυτές τις μέρες viral στα social media, γιατί μάλλον δεν θέλουμε να είμαστε στην πόλη, γι' αυτό. Η νέα γενιά λογικά δεν γνωρίζει και δεν καταλαβαίνει τι λέω αυτή τη στιγμή. Η δικιά μου γενιά όμως ξέρει. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλιμητά στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με το τελευταίο μας Throwback Thursday για αυτή τη σεζόν. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: 2611-81-380.
1: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
2: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
1: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
2: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
3: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
4: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
5: Φράουλα, παρακαλώ.
3: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
6: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
4: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
6: Φράουλα, 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
7: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
2: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
4: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
8: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
4: Ω, σώθηκες.
8: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
4: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
9: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
10: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
9: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
2: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
4: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ!
11: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
12: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
11: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
12: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
11: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
12: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
11: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
2: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
13: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
2: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
14: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
2: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
14: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
2: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
14: brow lamination και lash lift,
2: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
14: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.

0: τον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
1: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνη Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
0: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
2: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delice. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
3: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
4: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
3: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
4: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
3: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
4: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
3: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
4: Τηλέφωνο 2261-300-770.
5: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
6: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
5: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
6: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
5: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
6: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
5: Πίτσα Ελδόνα.
6: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
5: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
6: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
5: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.

Τετάρτη σήμερα, όλη μέρα. Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός σας. Καλωσορίζω στην καλοκαιρινή μας πια. Για τα καλά καλοκαιρινή θα πω. Θερμή, ζεστή, καυτή, γεμάτη καύσωνες περίοδο. Εντάξει, κατά περιόδους. Εύχομαι να σας βρίσκω σε κάποιο δροσερό μέρος. Αλλά και αν δεν σας βρίσκω εκεί, εμείς είμαστε εδώ για να ρίξουμε λίγο θερμοκρασία. Λίγο με το κρύο ανέκδοτο, λίγο με τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και λίγο με την δική μας συντροφιά.

Λοιπόν, η εκπομπή σημερινή, όπως και κάθε εκπομπή, είτε στο παρελθόν, είτε στο παρόν, είτε στο μακρινό μέλλον, θα έχει πάντα υψηλά στάνταρς. Έχουμε ενότητα throwback, κυρίες και κύριοι. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επαιτίους. Έχουμε. Τι άλλο έχουμε, ρε παιδιά? Κάντε μου κανένα νόημα. Α, ναι. Έχουμε κρύο ανέκδοτο. Έχουμε κουτσουμπολιό. Έχουμε viral ειδήσεις. Έχουμε προτάσεις ταινιών. Έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Έχουμε αποκλειστικότητες με καινούργιες μεταδόσεις. Έχουμε τα μηνυματάκια σας. Έχουμε και καλή διάθεση. Ευχαριστούμε πολύ. Εσείς απλά μείνετε μαζί μας.

0: απλώς μια θέση. Ψάχνει σταθερότητα, ασφάλεια προοπτική. Η PVL με 25ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στο βιομηχανικό τομέα βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL. Τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
1: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
2: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
3: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα γλυκιά και εκρηκτική. Έχεις καλό παγωτό. Τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα. Όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
4: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
5: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
4: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
5: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
4: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
5: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 22610-2000.
6: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
7: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
9: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
10: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
6: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο. Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε.
11: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
6: Ξέρεις τι μου είπανε, πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
11: Καλά, και πότε προλαβαίνουν?
6: Στο Σώμα λένε, με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
11: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88-331.
6: Ωχ, μου την έσπασε.
11: Ποιος πάλι?
6: Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
11: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
12: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
13: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
12: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22 610 87 830.
13: Gadget House. Και όλα φτιάχνονται.
14: Also, ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen in Deutschland?
15: Ach, ich bin noch nur 5 Jahre weg gewesen.
13: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
16: Φροντιστήριο Γερμανικών, Brigitte Danu.
13: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
16: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
13: Φροντιστήριο Γερμανικών, Brigitte Danu.
16: Υπεύθυνοι σπουδών, Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
13: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
16: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 22 610 81 677.
13: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
17: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
18: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
17: Μέλι? Για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
18: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
17: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
18: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
17: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
18: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
19: Πρατήρια υγρών καυσίμων, Αφίβογλη, Λιβαδιά και Θήβα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
20: Τα πρατήρια μας επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
19: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
20: Πρατήρια υγρών καυσίμων, Αφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θηβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
21: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
18: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
17: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
18: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς, από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
21: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
18: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
21: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
17: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
18: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
22: Διονύσια 2026. Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Διονύσου σας προσκαλεί να περάσετε μια αξέχαστη δημοτική βραδιά το Σάββατο 1η Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ελάτε να διασκεδάσουμε μέχρι πρωίας με τον εκρηκτικό Γιάννη Καψάλη. Τον ανεπανάληπτο Κώστα Μπανιώτη. Τη μοναδική Νάνση Σαραβάκου και την αξιώτησα Βασιλική Κατερίνη στο νησιώτικο τραγούδι και στο βιολί. Στο κλαρίνο θα είναι ο Μάκης Τσίκος, ενώ στο βιολί ο Μιχάλη Τζιχάνης. Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6948-6151-56. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, όλοι στην πλατεία του Διονύσου. Χορηγός της διαφήμισης, Stand Cafe, Ανδριαδάκη και Φίλωνος στη Λιβαδιά.

0: κυκλοφορία. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές Outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Ύστερα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
2: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
3: Τέλειωσε το Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Η ώρα στον ελληνικό είναι 9.
5: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
6: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
5: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
6: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
5: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
6: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
5: Πίτσα Ελντόνα.
6: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
5: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
6: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
5: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
7: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
8: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
9: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
10: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
11: Φράουλα, παρακαλώ.
9: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
12: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
13: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
12: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
14: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
15: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
16: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
17: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
16: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
17: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
16: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
17: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
16: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
18: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 2-85-87-16. Θήβα 6-9-72-54-30-53.
19: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
10: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
20: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
10: Ω, σώθηκες.
20: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
10: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
21: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
22: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
23: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
24: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 872 72.

0: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
1: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
0: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
1: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
1: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
0: Τηλέφωνο 22610-26574.
2: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
3: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
2: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
3: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.

0: Πάρτι.
1: Εκδήλωση.
0: Θεατρική παράσταση.
1: Live μουσική βραδιά.
0: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
1: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
2: Sonus Events.
1: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
0: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
1: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
0: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
1: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
1: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Χωρίς ντροπέ, σας περιμένω στα social media. Ιορδάνης αγαπητός official εγώ. Σε όλες τις πλατφόρμες ομοίως ακολουθείτε και το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Εκεί μας ταγκάρετε αν κάνετε story, μας στέλνετε αγαπημένο τραγούδι και φυσικά περιμένω να μου πείτε και πού θα πάτε διακοπές φέτος.

μου, Ιωδάνη, σε αγαπητό, είμαστε στην ενότητα του Κολτμπι Χόντορεστε. Διαβάζω Τζακ Νόρις και τρομάζω. Με κρύο ανέκδοτο. Ο Τζακ Νόρις μπορεί να κλείσει. Προσέξτε. Ο Τζακ Νόρις μπορεί να κλείσει ανοιχτή πόρτα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινά η ελληνική διασκέδαση. Οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
2: Πλυντήριο αυτοκινήτων
1: Αφιβόκλη
2: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
1: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
2: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
1: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
3: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξεση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
4: Καλησπέρα τσαχαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
8: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
7: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
8: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
7: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
8: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
7: Μπαμπή! Ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
9: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
7: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
9: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
7: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
9: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
7: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
9: Τηλέφωνο 2261-300-770.
10: Also, ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen Deutschland?
11: Ach, ich bin nur 5 Jahre weg gewesen.
12: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
13: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
12: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
13: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
12: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
13: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
12: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
13: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 2261-081-677.
12: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
14: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
15: Ωραίο, ε. Χάλασε το δικό μου.
14: Και πήρες άλλο τόσο απλά.
15: Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
16: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-029256. Κινητό 6932-216868.
17: Ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
18: Παναγιωτόπουλος, αλλού Πέβεσαι Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
19: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
18: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
19: Τηλέφωνο 22611-81380.
20: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
21: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
20: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
21: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
20: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
21: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
20: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
21: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
22: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
23: Διονύσια 2026. Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Διονύσου σας προσκαλεί να περάσετε μια αξέχαστη δημοτική βραδιά το Σάββατο 1 Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ελάτε να διασκεδάσουμε μέχρι πρωίας με τον εκρηκτικό Γιάννη Καψάλη. Τον ανεπανάληπτο Κώστα Μπανιώτη. Τη μοναδική Νάνση Σαραβάκου και την αξιώτησα Βασιλική Κατερίνη στο νησιώτικο τραγούδι και στο βιολί. Στο κλαρίνο θα είναι ο Μάκης Τσίκος, ενώ στο βιολί ο Μιχάλης Τζιχάνης. Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6948-6151-56. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, όλοι στην πλατεία του Διονύσου. Χορηγός της διαφήμισης, Stand Cafe, Ανδριαδάκη και Φίλωνος στη Λιβαδιά.

0: νιώσεις, θα νιώσεις.
1: Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, βρισκόμαστε στο Top 20 με τις καλύτερες ταινίες της τελευταίας 20ετίας. Στη θέση νούμερο 8 επιλέξαμε την ταινία In the Mood for Love του 2000 και κάτι. Εντάξει, κλέψαμε λίγο εδώ από χρόνο. Ένα από τα πιο όμορφα ερωτικά δράματα που γυρίστηκαν ποτέ. Δύο γείτονες ανακαλύπτουν πως οι σύντροφοί τους έχουν σχέση μεταξύ τους. Και μέσα από τη μοναξιά τους γεννιέται ένας βαθύς αλλά απαγορευμένος έρωτας. Μια ποιητική ταινία με μοναδική φωτογραφία, υπέροχη μουσική και ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη.

Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε γεμίζω.

Όλα τα ωραία κάποια στιγμή τελειώνουν και η εκπομπή της Τετάρτης τελείωσε. Καλή δύναμη σε όλους σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου και ραντεβού αύριο, γιατί όπως λέει και ένας φίλος μου, εις αύριον τα σπουδαία.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10.
1: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
2: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
1: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
2: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
1: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ!
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ!
2: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
1: Πίτσα Ελντόνα.
3: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
1: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
3: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
1: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
4: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
5: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
6: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
5: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
6: Πήρες και ποτά? Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
5: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
6: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Δελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
7: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορεί. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνιγιώτη.
8: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
9: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ!
10: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
11: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
10: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
11: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
10: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
11: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
10: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
12: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
13: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
14: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
13: Ω, σώθηκες.
14: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
13: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
14: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
13: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
14: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
15: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρει

0: συχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
1: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
2: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
3: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
4: Φράουλα, παρακαλώ.
2: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
5: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
6: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
5: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες. Όταν μετά τρως κρέπα.
7: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 2610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
8: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
9: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
8: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
9: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.

Καλησπέρα σε όλους. Τετάρτη σήμερα, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και για τις επόμενες δύο ώρες θα ακούσουμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Κέτη Γαρμπή, Εσένα Μόνο, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί. Έρχονται αμέσως τώρα Νίκος Κουρκούλης με αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Τόσα Δειλινά, η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, αλλά και η Τζοάννα με το Γιαλέγε. Καλή μας διασκέδαση.

ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το Είπες, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Μπορείτε και παλιά καλοκαιρινά 69 80 19 29 51. Συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική, ενώ αμέσως τώρα το Κελ και Λίλα, ποιος να σου το πει.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ja, da finde ich also. Gefällt Ihnen Deutschland? Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
2: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
3: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
2: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
3: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
2: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
3: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
2: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
3: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 22 61 081 677.
2: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
4: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
5: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
7: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 610 82 030.
8: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
9: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
10: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
11: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
12: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
11: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
10: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
11: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
13: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
14: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 22 61 30 19 12.
11: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
15: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
16: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
15: Τούρτα και μετά απόλαυση.
3: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
17: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
18: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
19: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
18: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
19: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
18: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
19: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 61 0 88 331.
3: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
20: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
3: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
20: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
20: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
3: Τηλέφωνο 22610-26574.
21: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
22: Ωραίο, ε.
21: Χάλασε το δικό μου.
22: Και...
21: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
22: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
23: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
24: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
25: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
26: Διονύσια 2026. Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Διονύσου σας προσκαλεί να περάσετε μια αξέχαστη δημοτική βραδιά το Σάββατο 1η Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ελάτε να διασκεδάσουμε μέχρι πρωίας με τον εκρηκτικό Γιάννη Καψάλη. Τον ανεπανάληπτο Κώστα Μπανιώτη. Τη μοναδική Νάνση Σαραβάκου και την αξιώτησα Βασιλική Κατερίνη στο νησιώτικο τραγούδι και στο βιολί. Στο κλαρίνο θα είναι ο Μάκης Τσίκος, ενώ στο βιολί ο Μιχάλης Τζιχάνης. Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6948-6151-56. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, όλοι στην πλατεία του Διονύσου. Χορηγός της διαφήμισης, Stand Cafe, Ανδριαδάκη και Φίλωνος στη Λιβαδιά.
27: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου.
28: Πλυντήριο αυτοκινήτων
27: Αφιβόκλη.
28: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
27: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
28: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό και κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
27: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.

βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Χρήστου, Μαριάννα Κατσινίχα, το Βάλς των Χαμένων Ονείρων, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Άννας, Νίκος Απέργης, Αυτά τα Χίλια. Έρχονται αμέσως τώρα Απόν, Καντάδα για τον Γιώργο, αλλά και ο Σταμάτης Γονίδης αμέσως μετά, με το Να γυρνούσες πίσω για τη Δήμητρα.

ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό για την Έφη και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Καλλίνικο και στην Καλλινίκη που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα Τίγρης. Συνεχίζουμε με αγαπημένες επιτυχίες, Πρόδρομος Μια Καρδιά, Γιώργος Σαμπάνης, Τι Θέλω Εγώ Με Σένα, αλλά και η ΡΕΚ με το Έλα. Τα λέμε σε λίγο.

0: η ώρα στον ελληνικό είναι 11.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
4: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
5: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ήπια σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ, τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
4: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανική για ζεστά και κρύα ροφήματα.
5: Καφέ Βόγκλι, κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
4: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
5: Απόλαυσε εξαιρετικές προτεσίλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
4: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
6: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
7: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ω Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-080-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
8: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
9: Παναγιωτόπουλος, αλλού εν PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
10: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
9: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
10: Τηλέφωνο 22611 81 380.

0: Μου, τι λες να φάμε σήμερα?
1: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
0: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
1: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
0: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
1: Πίτσα!
0: Μπέργκερ.
1: Πίτσα!
0: Μπέργκερ.
1: Πίτσα!
0: Μπέργκερ.
1: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
0: Πίτσα Ελδόνα.
1: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
0: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
1: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
0: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
2: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
3: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
2: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
3: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
2: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
3: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
2: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
3: Τηλέφωνο 2261-300-770.
4: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
5: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
6: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
5: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
6: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
5: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
6: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
3: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
6: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της. Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
2: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
6: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
2: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης, τέτοιο δώρο που σου έκανε.
6: Ναι, ο καλός μου.
7: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριουμ και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
6: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
8: Πάρτι.
9: Εκδήλωση.
8: Θεατρική παράσταση.
9: Live μουσική βραδιά.
8: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
9: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
10: Sonus Events.
9: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
8: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
9: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
8: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
9: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
9: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Αγαπημένη καλοκαιρινή επιτυχία από τα παλιά, Διονύση Σκηνά στο καλοκαίρι, μία επιλογή του Νίκου, ενώ λίγο πριν Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα για την Ελένη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχονται Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Όλα Μαγικά και αμέσως μετά η Ανδρομάχη με το Σουσουρό.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό για τον Τάσο, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια για την ελευθερία. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1825 ο ελληνικός στόλος υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη αποτυγχάνει να πυρπολήσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Σαν σήμερα το 1900 στο θέατρο Ορφεύς στη Σύρου δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1938 εξέγερση ξεσπά στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά. Θα καταρρεύσει την επόμενη ημέρα. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές. Άρης Πετράκης, Δώσε την καρδιά σου για τον Βασίλη, και αμέσως μετά Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι για την Άννα.

κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Έχω περιστατικό περίεργο που συνέβη στην Ταϊλάνδη. Μία κυρία είχε τις οικονομίες της μέσα σε ένα χρηματοκιβώτιο, θα το λέγαμε. Ψήλο αυτοσχέδιο. Περίπου 26.000 ευρώ. Αλλά πήγαν οι τερμίτες και τα κάνανε όλα κολυμπιθρόξυλο. Και τελικά η τράπεζα στην Ταϊλάνδη της είπε ότι κοίταξε να δεις, τα χαρτονομίσματα δεν μπορούν να ανταλλαχθούν.
2: Γιατί
1: φαγώθηκαν, παιδί μου.
2: Να σου φάνε τις οικονομίες οι τερμίτες.
1: Και τα στρώματα.
2: Εμείς δεν έχουμε φόβο, τι να φάνε. Μέχρι
1: εκεί. Θα ήθελα κι εγώ να έχω αυτή την αγωνία να πάω να ψάξω τώρα στα τέτοια.
2: Οι τερμίτες με δυστυχήσαμε. Ούτε αυτούς δεν έχουμε να ταΐσουμε.
0: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Απλά ο καλύτερος.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη 8 με 10.
4: Θέλω τόσο να σε δω. Κι όλο λέω πως δεν θα αντέξω.
5: Ο ρυθμός τα σπάει.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
6: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
7: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
4: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
8: Είναι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίε.

0: περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
3: Ρυθμός 949.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ακούει ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
1: Αγάπη μου, κι εγώ άμα είχα άντρες, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
2: Αν ήμουν άντρες σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
3: Όλη μέρα ρυθμός.
1: Απειλά ο καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

Σίμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Αθήνα, ακούει ρυθμό 949.
1: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
3: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω και να σε πάρω, Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
2: Καμός, έλα, μέρα σου θα αλλάξω.
4: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
5: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή σταμάτησε, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
6: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
7: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
8: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
10: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
9: Άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
11: Το καλοκαίρι.
8: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τα βανόταυλα.
7: Καήμενε τα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
8: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
7: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
6: Όλη μέρα ρυθμό.
12: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
13: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ακούει ρυθμό 949.
1: Ήμασταν το booster σας.
2: Το energy booster σας.
3: Ωρε booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
5: Δεν αλλάζει.
6: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.